Fest 92,6. After Hours.

Best 92,6. After hours.

0: 2,6.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Be one of us. Be one of us. Be alternative. Be best. Be different.

δεν έχω τίποτα άλλο να πατήσω τώρα. Να τα πατήσω όλα με αυτό το τραγούδι εδώ τώρα. Τι να βάλω. Παίζει να το έχω βάλει ελάχιστες φορές. Για μένα είναι έκπληξη. Όποτε το πετυχαίνω, όποτε το ακούω, λέω, τι έβαλε ο άνθρωπος. Ελπίζω να λέτε το ίδιο.

από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν γραφτεί. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης των Best μέχρι τις 8. 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο και την Πετρωνία. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, βρε. Λέω κι εγώ, γιατί πήγε το χέρι μου σε αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας, σαν σήμερα χρόνια του πολλά. Το 1957 ο Σωκράτης Μάλαμας. Το 1973 ο Φίβος Δηληβοριάς. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λακατζής.

αν είναι να βάζω τέτοια τραγούδια με, για να παίρνω 50 μηνύματα σε 2 λεπτά, να το κάνω ρε παιδιά. Τι έχετε πάθει? Πολύ καψούρα, τι γίνεται? To forget the coming storm. Να βάζω love story, να παίρνω από ταινίες εδώ πέρα.

Ωραίος καιρός σήμερα, θερμόμετρο μέχρι 26 βαθμούς, θα έχουμε ήλιο και ένα βοριαδάκι 4 μποφόρ στην Αθήνα. Κλασική Τετάρτη στο καπάκι. Το πρωί θα έχει κάποια σύννεφα τα οποία θα φέρουν έτσι μια βροχούλα, ένα ψηλόβροχο μετά το μεσημέρι. Τίποτα ιδιαίτερο, μωρέ, σιγά. Φθινοπορεινός ο καιρός, έτσι το χαρακτηρίζουμε. Και ο Οκτώβριος την Πέμπτη θα μπει με ήλιο και κάποια συννεφάκια, αλλά θα μπει με αέρα. Δηλαδή θα έχουμε 5-6 μποφόρ.

καλημέρα στο Χαροκόπιο, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, καλημέρα στην Πεντέλη, σε αυτούς που τρέχουν και με εισαγωγικά και χωρίς κάνουν την πρωινή γυμναστική τους. Καλημέρα στα ταξί, στα λεωφορεία, στο τραμ. Πολλά μηνύματα, ευχαριστώ. Αύριο Τετάρτη δεν είναι. Αύριο θα έχει ένα ψηλόβροχο κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Αυτό δεν είπα, τι είπα.

Τι καιρό θα κάνει στην καρδίτσα? Χαλά εγώ χατήρι? Όχι, σας έχω χαλάσει ποτέ χατήρι. Τόσο όταν διαλέγετε τραγούδια. Αλλά

7 χιλιακάδα σήμερα, ε. Καρδιτσιώτικα, πώς να σου μιλήσω. Ναι, σήμερα ντάλα ο ήλιος στην Καρδίτσα. Αύριο θα είναι άστατος με κάποια σύννεφα, εντάξει.

Με ρώτησε φίλος εχθές τι χρώμα λέει να βάψει το γραφείο του, τα χρώματα της Easomat φυσικά. Είδατε που σας έχει γίνει, είναι κάθε μέρα εδώ η Easomat μαζί μας. Είδατε που λειτουργεί. Easomat Premium πήρε. Εξαιρετική κάλυψη, πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Εγώ τώρα του είπα κάτι, να βάλει λίγο χρώμα, τι να το βάψει, γκρισκούρο. Του είπα ένα απαλό, πώς είναι το χρώμα του κρόκου, όχι τόσο σκούρο όμως, έτσι πιο απαλό. Εντάξει, Γιάννη, στείλε φωτογραφία.

ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Τι γίνεται? Με έναν μόνο γιατρό. Και η Αρχή Διαφάνειας, λέει, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εισηγείται την οριστική διακοπή λειτουργίας της ΑΔ. Λίγο προσοχή, παιδιά, λίγο προσοχή, λίγο να τσεκάρουμε όσο μπορούμε, δεν είναι εύκολο, όσο μπορούμε.

Δηλαδή πας σε γιατρό και... Κοίτας. Είστε γιατρός, μάλιστα. Έτσι είναι οι γιατροί. Πώς είναι. Αναρωτιέσαι δηλαδή, αρχίζεις και τα χάνεις κι εσύ. Θα το ζητάς, κανονικά. Δίπλωμα, πότε τελείωσε, ειδικότητα, πότε πήγε, που έκανε το αγροτικό του. Όχι, πείτε μου, με αυτά που γίνονται,

Καλημέρα στο Ποσίδη στη Χαλκιδική. Πώς πήγε η σεζόν? Η οποία σεζόν συνεχίζεται. Έχω ένα βίντεο τώρα, ένα θέμα από τη Μήλο. Εκατοντάδες, λέει, άνθρωποι έφτασαν με το πλοίο χθες στη Μήλο, 28 Σεπτεμβρίου, έτσι. Τουρίστες. Εντάξει, τώρα θα μου πεις καλύτερες διακοπές το Σεπτέμβριο, αλλά ναι, τέλος Σεπτεμβρίου τώρα δεν θα βρέχει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, γούστα είναι αυτά. Θα το κάνατε? Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε 1 με 10 Σεπτέμβριο, ας πούμε, τέλεια. Αλλά μετά τις 15, μετά τις 20, πήγε και κουβερτούλα θες, κάτσε, δεν είναι.

στους απαράδεκτους ο Ευρυπιώτης, που λέει είστε γιατρός, είμαι ο γιατρός, ο οποίος ήταν ασθενής και πήρε τη θέση του, της ψυχιάτρου. Καλά τέτοια, ναι, από ταινίες, ναι, εντάξει, εννοείται. Ταινίες, σειρές.

Τι καιρό θα κάνει στη Δονούσα, με ρωτάτε, το Σαββατοκύριακο θα μπορεί να βρέχει. Που το ξέρω και απάντησα γρήγορα. Σας παρακαλώ πολύ. Τι ώρα αύριο το ψιλόβροχο έχουμε να χορέψουμε κάτω από την Ακρόπολη, τι χορό. Τσάμικα και τέτοια. Ευρωπαϊκούς, τι χορό, σάλσα. Κάτσε, μην τα λέτε μισά. Best. Καλημέρα στη Μαρία που οδηγεί. Καλημέρα στη Μαγδαληνή να τρώει λίγο πιο γρήγορα το πρωινό της. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Fest 92,6.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

μετά το μεσημέρι. Μαζί μας η Ιζομάτ κάθε μέρα. Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς να σε κάνει χάλια. Όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι, του βάφεις τον τοίχο και λες μετά πώς είναι έτσι. Όχι. Και όταν χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα, Ιζομάτ Premium.

Στη Βόρεια Ελλάδα κάτοικοι καταφεύγουν στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία για φθηνότερα καύσιμα. Δεν ξέρω αν... πιο φθηνά είναι, δεν ξέρω πόσο πιο φθηνά είναι. Πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή πριν 10-15 χρόνια, η διαφορά ήταν, δηλαδή εδώ είχε ένα 50, ένα 60, ένα 70 η βενζίνη. Σε αυτά τα μέρη, επειδή είχα περάσει, 0,90. Το βλέπεις, είναι το νόμισμά τους. Λάθος είναι.

πήρε κανείς εισιτήριο για Oasis? Πού θα πάτε? Εδώ η Μανίνα Ιντάνου, η δικιά μας, πήρε. Καλά, είναι και φαν όμως, έτσι πρέπει να είσαι τώρα, δεν θα πας για να πας απλά. Σκωτία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιρλανδία. Όχι, είτε κακία, να δείτε, εντάξει, δεν θα το. Τέσσερα τραγούδια έχουν. Να μην τα βάλουμε εδώ πέρα, να τα ακούω. Είναι ανάγκη να πας στο Μάντσεστερ. Δεν με πειράζουν οι άνθρωποι, να είναι καλά, να τραγουδάνε, να παίζουν τη μουσική τους, αλλά δεν, okay. Νομίζω ότι αυτά τα παλιά τα συγκροτήματα, οι τραγουδιστές των 80s, των 90s, κάτι σου έχουν κάνει, χωρίς απαραίτητα να είναι κάτι εξαιρετικό, έτσι. Το έχει συνδυάσει απλά με μια ανάμνηση, με την εφηβεία σου, με κάτι. Υπάρχουν και εξαιρετικοί. Ο George Michael, ας πούμε. Okay, είναι ο George Michael. Okay. Η Blair, η Oasis, ναι, αλλά έχει ένα σημείο νομίζω.

Εννοείται ότι θα παίξω Ace σήμερα, έτσι. Εννοείται. Ποιο, καπάκια, δύο τραγούδια τους, εννοείται. Choose music. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών 418 πρωτοετής δεν πήγαν να κάνουν εγγραφή οι 9 στην ιατρική λόγω, λέει, κόστους σπουδών, κόστος ζωής στην Πάτρα. Έχουμε κονέ στην Πάτρα, παιδιά, στρωματσάδα κάτω. Best. Πώς λέμε, ένα πιάτο φαΐ θα το βρούμε. Θες και να παρτάρεις την Πάτρα, λογικό. Ναι, εντάξει. Για ένα φοιτητή το κόστος είναι, παιδιά, αν σπουδάσει αλλού, σε άλλο μέρος, από τον τόπο κατοικίας του, τι να λέμε τώρα. Best.

Δεν σας μπορώ κάθε πρωί. Ο Γιώργος λέει, στάζω βαριέμαι, θέλω να πάω στη Νίο μόνιμα. Για να κάνουμε session εδώ, να παίρνω και κάτι, να βγάζω από αυτό, έτσι. Μπορείτε να μου λέτε τα προβλήματά σας, εννοείται. Θα σας κάνω ό,τι μπορώ, εκεί, πώς λέγεται. Ραδιοφωνική συμβουλευτική.

Οι ειδικοί προτείνουν να κλείνετε την πόρτα του υπνοδωματίου το βράδυ. Όπα. Μην μπουν μέσα οι ΟΕΣ και μου τραγουδήσουν. Γιατί? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Η κλειστή πόρτα στο υπνοδωμάτιο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα του ύπνου.

Δεν ξέρω, ρε παιδιά, γούστα είναι αυτά τώρα, σιγά. Οι βραδινές φοβίες είναι συγκεκριμένες, έτσι. Μην γίνει κανένας σεισμός, τέλος. Αυτά, ξέρεις, μην γίνει τίποτα. Μην μπει κάποιος στο σπίτι. Τώρα, αν είναι ανοιχτή η πόρτα, θα ακούσει κάποιον να ψάχνει μέσα, ή αν είναι κλειστή, θα μπουκάρει κατευθείαν. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτά που λένε οι ειδικοί. Άμα σκέφτεσαι τέτοια, πάντως, καλό ύπνο δεν κάνεις, είτε είναι ανοιχτή η πόρτα, είτε κλειστή.

ακούσουμε και ένα Louis Vega. Έβαλαν κάποια AI chatbots να οδηγήσουν αυτοκίνητο. Για να δούμε πώς θα είπαν οι ειδικοί τώρα, οι ερευνητές. Τα κάνει όλα η τεχνητή νοήμη σου. Μπορεί να τα κάνει όλα. Ωραία, για μπες μέσα. Βάλε ζώνη. Το πρώτο πρόβλημα ήρθε πολύ νωρίς. Δεν θέλω. Δεν θέλω να οδηγήσω. Κάποια μοντέλα, λέει, τεχνητής νοημοσύνης, δεν δέχτηκαν να οδηγήσουν. Δεν θέλω. Δεν το έχω σήμερα, δεν μπορώ. Έχω συνηθίσει αυτόματο.

βρε καλό μου, βρε χρυσό μου. Δεν είναι κανεί σε άδειο. Είναι σε πάρκινη. Τι θα πάει στραβά. Όχι, δεν θέλω. Βρε, θα πηγαίνουμε με 5 χιλιόμετρα, του λέγανε. 10 χιλιόμετρα θα πας. Υπάρχει άνθρωπος δίπλα να πατήσει φρένο. Όχι, δεν θα ήθελα. You know ναζάκια η τεχνητή νοημοσύνη. Okay. Να και οι κολλιές εδώ, τυχαίο το τραγούδι. Ε, 130 μέτρα έπρεπε να κάνουν τα μοντέλα. Εντάξει, έχει μεγάλη ανάλυση το θέμα, γιατί ήταν τόσα μοντέλα, 5-6 μοντέλα, κάθε ένα έκανε κάτι διαφορετικό. Κάποιοι έπεσαν πάνω στροφή, δεν θυμάμαι, στις μπαριέρες, ξέρω. Δεν πήγε καλά.

Ο Γιώργος μου λέει: έχεις κανένα μάστορα που να το βάψεις μόνος σου, παιδί μου, το χώρο σου. Εσύ. Στην αρχή όλοι λέμε που θα το πετύχω. Άμα δεν δοκιμάσεις. Να κάνεις ανακαίνιση. Θα πάρεις το Easomat Premium και θα με θυμηθείς. Διάλεξε και το χρώμα σου από την μπεντάλια χρώμα της Easomat. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Παιδιά, αύριο το πρωί στις 7 θα τα πούμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και ό,τι είπαμε τώρα, πώς το λένε, ψωμί και αλάτι, νερό και αλάτι, καρότο και μαστίγιο, πώς το λένε, αυτό.

Δεν έπρεπε να παίξει αυτό, το καταλαβαίνετε, έτσι. Θα παίξει αυτό τώρα. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Άντε, γεια. Τη συγκροτηματάρα.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
0: Best 92,6.
13: Choose music.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς την είδαμε την κίνηση ερχόμενη?
1: Μέτρια.
0: Μέτρια. Σκεφτόμουν ότι κάνω τώρα τις τελευταίες μέρες 5 λεπτά παραπάνω να φτάσω με τη μηχανή. 5 λεπτά με τη μηχανή σε αυτοκίνητο μεταφράζονται σε τουλάχιστον ένα τέταρτο.
1: Ναι, οπότε, από το δρόμο που έρχεσαι σίγουρα.
0: Ναι, κάπως πυγμένη τη βλέπω την Κηφισία στην άνοδο από την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτως ή άλλως θα μου πεις.
1: Τώρα όσο πάει ανεβαίνει, νομίζω. Δεν βελτιώνεται. Και δεν θα βελτιώνεται.
0: Και δεν θα βελτιώνεται.
1: Μέχρι και τα Χριστούγεννα. Οπότε απλά υπομονή.
0: Όπως και να έχει, προσοχή στο τιμόνι, παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε να σας κάνουμε παρέα. Σήμερα Τρίτη, πρώτη-τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως.
0: Με το φθινόπωρο να έχει μπει πια για τα καλά, τελείωσε. Γεια σας, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
1: Δεν γυρίζει πίσω, νομίζω.
0: Το πρωί ξυπνάς με 15 βαθμούς, έτσι.
1: Ναι, έχει το πρωί υπάρχει πρόβλημα το πρωί. Είναι και νύχτα. Μαύρη είναι νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι.
0: Ναι. Η ώρα πότε
1: αλλάζει? Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Η ώρα φέτος αλλάζει 25 Οκτωβρίου. Είναι το πιο νωρίς που μπορεί να μας τύχει, γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
0: Ναι. Τι λες να ρωτήσεις?
1: Επειδή συζητάγαμε ότι φέτος είχαμε εποχές και ξέρεις, το ζήσαμε κάπως, ρε παιδί μου. Ούτε μπήκαμε πολύ νωρίς στους καύσονες, ούτε κράτησαν πάρα πολύ.
0: Ισχύει.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Βεβαίως.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Παρ' όλα αυτά, έτσι μέσα σου.
0: Παρακαλώ.
1: Μέσα σου κρυφά.
0: Ψάχνω τώρα μέσα μου.
1: Ψάχνεις.
0: Τι ψάχνω να
1: βρω? Ψάξε να βρεις αν δεν σε ξενερώνει και λίγο.
0: Ποιο?
1: Που τώρα μπήκαμε στο κρύο και δεν έχει μπει ακόμα Οκτώβριος.
0: Μόνο λίγο, φουλ.
1: Α, δεν έψαξες πολύ. Ήτανε πάνω-πάνω. Δηλαδή κάπως δεν ήταν σε φάση. Ωραία που δρόσησε, αλλά θα ξαναζεστάνει και λίγο. Κάμε καμπάνιο.
0: Εγώ υπολόγιζα να πάω Σαλαμίκονα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, να κάνω το τελευταίο μου μπάνιο που παραδοσιακά το κάνουμε τα τελευταία χρόνια το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Τώρα όχι Σαλαμίκονο δεν θα πάμε. Θα κατεβάσουμε τέλος οι πικέ κουβέρτες. Πρέπει να κατεβάσουμε καμιά σοβαρή κουβερτούλα.
1: Για να δούμε πώς θα πάει.
0: Μα δεν νομίζω. Εντάξει,
1: δεν νομίζω ότι έχει γυρισμό το ποτάμι τώρα.
0: Θεωρώ ότι max θερμοκρασία δεν θα ξαναπιάσουμε ούτε καν 25 βαθμούς. Τελείωσε αυτό.
1: Δεν τελείωσε.
0: Ο Μπίτσι βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Θα ξαναξεπεράσει δηλαδή η θερμοκρασία του 25, λες εσύ. Και 30 μπορεί να φτάσει.
1: Θα φτάσει 30 πότε, τον Οκτώβριο? Καλά, έχουμε δει και πιο περίεργα, δεν είναι ότι. Εντάξει.
0: Θα φτάσει 30 τον Οκτώβριο. Α, αντικάλα, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Μακάρι να δικαιωθείς. Για λίγο, για δύο μέρες.
1: Για δύο μέρες, ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ένα τελευταίο Σαββατοκυριακάκι θέλουμε, τίποτα άλλο.
0: Δεν θα το θυμάμαι.
1: Θα το θυμάμαι εγώ, λέμε τώρα. Λέμε
0: τώρα. Τέλος πάντων, πάμε παρέα στις 10 παιδιά.
1: Πάντως, ο χειμώνας μπήκε.
0: Ο χειμώνας,
1: όχι μόνο, το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο
1: μπήκε και για τα καλά, όπως είπες και εσύ.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία ολοήμερα δεν έχουν ακόμα. Για να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Γιατί εχθές που ρώτησα εγώ έτσι, δειλά, δεν ήθελα και να προσβάλλω κανέναν.
0: Μην ενοχλήσεις.
1: Συγγνώμη, μήπως ας πούμε υπάρχει περίπτωση. Λέει, δεν ξέρουμε. Πέρσι ήρθαν Νοέμβριο. Περιμένουμε μήπως τελειώσει καμιά. Λέω, δεν υπάρχει μια δεύτερη φάση προσλήψεων? Ο άλλος εκπαιδευτικός μου είπε, ναι, υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε την άλλη εβδομάδα να γίνουν κάποιες προσλήψεις. Πάντως δεν ξέρω αν άκουσε την κυρία Βούλτεψη.
0: Όχι, τι είπε?
1: Που είπε ότι η ελλείψη εκπαιδευτικών και αναπληρωτών είναι επειδή έρχονται όλες οι εκπαιδευτικοί εγκυμονούσες το Σεπτέμβριο.
0: Α, μπράβο, ναι, κάπου το πήρε.
1: Μετά θα μας πειράζει το δημογραφικό. Δεν μπορούμε να τις πιάσουμε πουθενά. Να μείνουμε έγκυες ή να μην μείνουμε τελικά. Δεν έχω καταλάβει. Να το κάνουμε το παιδί.
0: Κάντε το εσείς και ό,τι βρίσκει και ας κατεβάσει.
1: Αυτό κάναμε. Τώρα περιμένουμε.
0: Παρακαλώ λοιπόν, παιδιά, στις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Όπως κάθε πρωί, έτσι και αυτό το πρώτο-τελευταίο πρωινό του Σεπτεμβρίου, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει σήμερα τον ήχο και όχι μόνο, εννοείται, και με εσάς να στέλνετε ήδη πολλά μηνύματα στο Live24 καθώς και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Μπορείτε να στείλετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μη μασάτε, λέει κάποιος, η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή, βουτήξτε. Το θέμα είναι τι κάνεις όταν βγαίνεις από τη θάλασσα, δεν είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, αυτό είναι το
0: πρόβλημα. Το έξω είναι το πρόβλημα.
1: Πρέπει να έχεις ένα συνεργείο να σε περιμένει με ομπρέλα, με πώς το λένε, με πετσέτα.
0: Α, αυτό. Έβαλα, λέει, ηλεκτρική κουβέρτα και πάπλωμα, κάτσε και εσύ. Το χειμώνα τι θα κάνεις?
1: Μήπως μένει Καστοριά ο άνθρωπος.
0: Α, νευροκόπη, ξέρω.
1: Νευροκόπη, ναι, με τις πατάτες εκεί.
0: Πάμε να δούμε τι θα δούμε, παιδιά.

0: Αυγά τηγανιτά με μπέικον και γαλλικό καφέ. Αυτό τραβάει η όρεξη μου. Έτσι δεν μας είπες να γράψουμε, λέει κάποιος.
1: Δεν είναι και άσχημη.
0: Και εκεί μας αυτά τραβάει. Τώρα, αν μπορείς, στείλε εδώ πέρα ένα πρωινάκι. Έχετε και αγροατές σε βόρειες χώρες, λέει. Λυπηθείτε μας. Σε ποιες, έτσι από περιέργεια, και τι καιρό κάνει εκεί. Εδώ πάντως θα αλλάξει ο καιρός προς το χειρότερο. Έρχονται βροχές. Όχι μόνο στην Αθήνα, φυσικά, σε όλη τη χώρα από αύριο υποτίθεται θα ξεκινήσουν.
1: Περίεργο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Για την άλλη εβδομάδα κάτι λένε να τα φτιάξει όμως. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θα τα βλέπουμε μέρα με τη μέρα, γιατί δεν έχουν νόημα αυτές τις προβλέψεις.
0: Εντάξει, ναι, μην τρελαινόμαστε κιόλας. Κατά τα άλλα, φοιτητές, φοιτήτριες, και στο ρεύμα, στο πλαίσιο της νέας σας αρχής, μπορείτε να κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Οπότε μπείτε στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr για να προλάβετε την προσφορά. Ο μήνας λοιπόν έχει 29.
1: Βεβαίως.
0: Σε ποιους να ευχηθούμε σήμερις?
1: Εδώ λέει να ευχηθούμε στον Κυριάκο. Αλλά δεν νομίζω ότι γιορτάζουν Κυριακοί. Οι πολλοί Κυριακοί. Νομίζω είναι τον Ιούλιο κάπου τη Αγίας Κυριακής.
0: Σώσους γιορτάζουν.
1: Σώσους γιορτάζουν χρόνια πολλά και στην Πετρωνία χρόνια πολλά.
0: Ωραίο.
1: Δεν είναι και πολλές, φαντάζομαι, εκεί έξω. Σε αυτές τις τρεις χρόνια πολλά.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού.
0: Μάλιστα, το food waste.
1: Το food waste, πώς λέτε στο Βόλο.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
0: Αχ, ναι.
1: Να προσέχετε την καρδιά σας.
0: Έχω κάποια ενδιαφέροντα
1: στοιχεία.
0: Και σωματικά
1: στοιχεία και ψυχολογικά, να προσέχετε.
0: Μαζί σου, ναι. Διάβαζα χθες σχετικά με αυτό. Θα τα βγάλω από μέσα μου λίγο αργότερα.
1: Βγάλτα. Τώρα,
0: και
1: στα
0: γεγονότα. Και για τους άντρες κάτι πολύ ενδιαφέρον για την καρδιά. Anyway.
1: Στα γεγονότα. Μαδάει το μικροφωνό μου,
0: για πες τα γεγονότα της ημέρας.
1: 1825, οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, ο Σπανιολάκης Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning, εξού και η Κάνιγκος.
0: Mm-hmm.
1: Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλη και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. Μην παίρνουμε και θάρρος.
0: Δεμή σεζόν.
1: Δεμή. 1829 ιδρύεται η Scotland Yard.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 1941 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ.
0: Mm-hmm.
1: Ο Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ.
0: Μάλιστα.
1: 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ σήμερα άλλα γενέθλια πολύ ωραία.
0: Sure.
1: Είναι της Μαφάλντα. Αν σήμερα κυκλοφορεί για πρώτη φορά το 1964 το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα τον Κίνο. Τώρα, γενέθλια. Α, ο Γιώργος Νταλάρας έχει γενέθλια σήμερα.
0: Α, νομίζω είναι.
1: Ο Σωκράτης Μάλαμος και ο Φίβος, ναι, και ο Φίβος Δελιβοριάς.
0: Τρεις γενιές, ας πούμε, ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού με έναν τρόπο.
1: Πραγματικά. Ναι, 1949 ο Γιώργος Νταλάρας, 1957 ο Μάλαμος, 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς.
0: Κοίτα να δεις.
1: Σαν σήμερα επίσης έφυγε ο Εμίλ Ζολά, mm-hmm. ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής, ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης και συντάκτης του κατηγορώ. Ενώ το 1927 έφυγε ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ιλλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής. Αϊτχόβεν μετά βγήκε και η ομάδα.
0: Ναι.
1: Όμως, για να πάμε και στο διάλειμμα.
0: Τι έγινε, καλέ.
1: Με κάτι έτσι πιο.
0: Κάτσα, όσο διαβάσω αυτό το μήνυμα, έχει πολύ πλάκα. Με λένε Κυριάκο, λέει, και γιορτάζω σήμερα. Τον Ιούλιο γιορτάζουν οι κούλες. Και
1: κούλες.
0: Σε πληροφορώ από γκάλο που έχω κάνει, οι περισσότεροι γιορτάζουν σήμερα, λέει. Οπότε αν έχει Κυριάκο, να το ευχηθεί, Μανίνα.
1: Δεν έχω το Μητσοτάκι μόνο, αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκι.
0: Άρα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Εγώ νομίζω ότι γιορτάζεται για τον. Όχι, δεν γιορτάζει το. Τέλος πάντων.
0: Ποια είναι η πιο γνωστή κούλα στην ελληνική pop κουλτούρα? Εδώ σας θέλω τώρα.
1: Στην ελληνική pop κουλτούρα, η πιο γνωστή κούλα.
0: Ναι, ποια είναι?
2: Στο κανάλι του Κούλα Χαρικλίν.
0: Όχι, όχι του Χαρικλίν, αλλά καλή και αυτή, σωστή υποψηφιότητα.
1: Η κούλα Σέικερ.
0: Καλό. Παιδιά.
1: Ποια είναι η κούλα?
0: Κούλα πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Στάθης Ψάλτης.
1: Κούλα τον έλεγαν.
0: Κούλα, ναι, πολύ κολόπεδο Κυριάκος που έλεγε.
2: Κούλα ήταν
0: η Κέτη Φίνου ήταν, ναι.
1: Άρα γιορτάζανε μαζί αυτοί και η Κούλα και ο Κυριάκος.
0: Που ήταν πολύ. Που ναι. Ήταν και συνάδελφός μας σε αυτήν την ταινία ο Ψάλτης. Σε πειρατικό ραδιόφωνο.
1: Σε πειρατικό ραδιόφωνο, ναι, σωστά, σωστά.
0: Όπως καταλαβαίνετε, με Ψάλτη και με Ταρκόφσκι έχουμε μεγαλώσει.
1: Εννοείται. Αυτός ο συνδυασμός μας έχει κάνει αυτή την κατάσταση σήμερα. Λοιπόν, σε μουσικές επαιτίους τώρα και όχι πια ελληνικές, είπαμε τα γενέθλια, είπαμε τα χρόνια πολλά στους Έλληνες έντεχνους.
0: Mm-hmm.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Τζέρι Λι Λιούις.
0: Ο Killer, ο υπονομαζόμενος.
1: Αχα. Και ο Μπρετ Άντερσον, ο frontman των Σουέντ.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ σαν σήμερα, πούντο, το χάσα. Σαν σήμερα οι Πολίς,
0: ναι,
1: οι γνωστοί Πολίς, το 1979 έφτασαν το πρώτο τους βρετανικό νούμερο 1 με το Message in a Bottle.
0: Τι κομματάρα. Τι drummer, να ξεκινήσουμε να μιλάμε πάλι για τον Κόπλαν.
1: Πάλι με τον drummer.
0: Θα τους πρίξουμε εδώ πέρα. Ο καλύτερος drummer, παιδιά.
1: Την άλλη φορά ήταν ο Μάριος εδώ, δεν βρήκε τόση ανταπόκριση. Τώρα βρήκε εσένα, θα συζητάμε μέχρι τις 9.
0: Για το πόσο φοβερός drummer είναι ο Κόπλαν.
1: Ναι.
0: Μα είναι. Του Πανούση λέει κάποιος, είχε κούλα ο Πανούσης σε κάποιο τραγούδι του.
1: Α, δεν θυμάμαι.
0: Πάντως αρκετοί το βρήκατε εδώ πέρα. Κούλα, πολύ κολόποδο ο Κυριάκος.
1: Δεν θυμάμαι να τη λέγανε κούλα αυτήν που λέει.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Πού είχαν το σταθμό, ναι, το πειρατικό που παίζανε ελληνικά λαϊκά αυτοί και πέφτανε πάνω στην άλλη παρέα που έπαιζαν τα μοντέρνα. Ήταν ψηλό δίσκο, ξέρω εγώ.
2: Ο
0: Γαρδέλης ήταν στον άλλο. Πέφτανε πάνω του. Κάλει το ένα στον άλλον από του δύο του σταθμού και είχαν μπιφ, θα λέγαμε σήμερα.
1: Πλάκα, μπορώ να σα πω ότι δεν την έχω δει ποτέ αυτή.
0: Να την πει. Η πιωτικιά εδώ πέρα.
1: Εκτό αν την έχω δει και την έχω αποβάλει.
0: Εμεί τα λαϊκά παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι ψυχαγωγούμαστε στη δεκαετία του 80.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, χειμώνας, αλλά εμένα με τις μπάντα κουνούπια ακόμα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω
1: έτσι,
0: γιατί
1: έτσι,
0: έχει γίνει τώρα, ας πούμε, το πρωί με τσίπησε ένα κουνούπι, στο άσχετο. Οπότε για να αποφεύγετε αυτές τις κακοτοπιές, μπορείτε να κλασικά να διαλέξετε το Repel Spray και αφήστε τα να αλωνίζουν την υφήλιο. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και είναι και από τη Unifarm.
1: Ωραιότατα. Και πάμε ολοταχώς για το πρώτο διάλειμμα. 8 και 27 δείχνει πια το ρολόι εδώ στο στούντιο του Best. Μας στέλνετε πολλά ήδη πολλά τα μηνύματα. Ποτέ όμως δεν είναι αρκετά. Φύγαμε λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα. Αν ο δρόμος σας φέρει προς Κολονάκι μεριά, περάστε από την ούτως ή άλλως αγαπημένη Nespresso Boutique. Πόσο μάλλον τώρα. Τώρα δηλαδή που άνοιξε ξανά τις πόρτες της ανανεωμένη, εκεί θα βρείτε και τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, μηχανές, τους ειδικούς να σας βοηθήσουν, να σας κατατοπίσουν. Θα βρείτε και ένα espresso on the go, δηλαδή θα πάρετε το ρόφημά σας, ζεστό ή κρύο, μαζί σας στη βόλτα σας ή όπου πηγαίνετε στο γραφείο, δουλειά, τσάρκα, όπου και αν πηγαίνετε, θα πάτε με ένα espresso on the go.
0: Τώρα θα πάμε διάλειμμα πάντως και θα πάμε με πωλήσεις.
1: Έτσι ακριβώς για να αποθεώσουμε εκτός αέρα τον Copland. Βεβαίως, βεβαίως.

0: Have you been living your life?
1: Best.
0: Have you been living your life right?
1: Έναν Μαρίο Κομμά Έξι.
2: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
3: Perfectly well what's going on here.
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
18: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
1: Best 92,6.
20: Choose music.
21: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο, Αλκοφρέν.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και ξεκινήσαμε με Σουέντ γιατί έχει γενέθλια ο Μπρετ Άντερσον.
1: Έχει γενέθλια ο Μπρετ Άντερσον. Χρόνια του πολλά του Μπρετ.
0: Ο οποίος έπαιξε και πάρα πολύ καλά. Τα καλύτερα άκουσα για τη συναυλία του στο καλοκαίρι πριν από την Φλόρενς.
1: Πριν από τη Φλόρενς, βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Αν με ρωτάς. Δεν θέλεις να με
0: ρωτήσεις.
1: Μην με ρωτάς.
0: Θέλω όμως να σε πληροφορήσω ότι αν τυχόν πάθεις κάτι, κανένα τεχνολογικό τσότσο, σου μείνει η τεχνολογία στα χέρια, μην ευρεάσεις, να πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί άκου τώρα τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με επιστοποιημένους τεχνικούς, με γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρότατο σερβις. Παίζει όμως και 25% έκπτωση στην επισκευή συγκεκριμένα σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.
1: Το λάπτοπ που μένα δεν φτιάχνει. Δεν
0: φτιάχνει, σωστό. Ναι,
1: ούτε ο Γερμανός με 25 χρόνια εμπειρία δεν μπορεί να το φτιάξει αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα από την Κόντρα, όπου διαβάζουμε τα εξής. Καίει την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση.
1: What?
0: Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της.
1: Ποιος, η κυρία Καριστιανού?
0: Ναι.
1: Έχει παράνομο μηχάνημα στο ιατρείο.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Τι
0: μετά
1: τους
0: ελέγχους που διενεργήθηκαν, η Καριστιανού παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν είναι παιδίατρος.
0: Τι να σου πω τώρα. Έχει πει κατά καιρούς. Όχι, νομίζω παιδίατρος είναι, ναι. Αλλά έχει πει κατά καιρούς κάτι νόστιμα. Συνεχίζουμε στο ιατρικό ρεπορτάζ. Επίσης στην Κόντρα. Διαβάζουμε για Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
1: Ωραίος.
0: Άκου τώρα, χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
1: Πόσο τις χρέωνε, θέλω να
0: πω. Πόσο τις χρέωνε, ναι. Και σκέψου τώρα οι άνθρωποι που πήγαιναν να κάνουν εκεί τη χημειοθεραπεία τους. Γιατί
1: σε τι απελπισία είχαν φτάσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε στον ελεύθερο τύπο. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ενώ έχουμε και προσλήψεις για την Τρίτη. 2112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου.
1: Κάνω αναπληρωτή, παιδιά.
0: Κάνω
1: αναπληρωτή να βγει στο λοήμερο.
0: Στο δημόσιο. Διαβάζουμε και αυτό έτσι για να το ελαφρύνουμε λίγο. Για τον αργό θάνατο των Μπιστρό στη Γαλλία. Επιδημία λουκέτων, λέει, στη Γαλλία. Λειτουργούσαν 500.000 το 1900. Είναι 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Τα υπόλοιπα έχουν ανοίξει στην Αθήνα. Από τι φαίνεται. Γαστροπάμπς και γαστροταβέρνες.
1: Γαστροταβέρνες, γαστροπάμπς, μπιστρό και wine bars.
0: Αυτό, ναι.
1: Και concept stores.
0: Ακριβώς, ναι. Στο ριζοσπάστη, το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών περνάμε, όπου διαβάζουμε για την γραμμή Βρυξελών, η οποία είναι η εξής. Το νου σας.
1: Ναι.
0: Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε.
1: Βέβαια.
0: Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις δελτίο στα καύσιμα και διακοπές.
1: Μην κρυώνετε βασικά. Αν βρείτε έναν τρόπο να μην κρυώνετε. Η αμινόπαυση είναι μια λύση αυτή τη στιγμή. Έλα νωρίτερα.
0: Ψυχρολουσία για το Μαξίμου, η σύσταση λοιπόν του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και στην
1: Επιτροπή που κρυώσαμε. Συγγνώμη.
0: Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες διαβάζουμε στην απογευματινή. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε όσον αφορά την σοκαριστική έκρηξη στην πλάκα με τα 6 θύματα.
1: Ναι.
0: Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων, λέει, είναι η διαρροή. Κατά τον έλεγχο, μετρήθηκε η παροχή του φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ισόγειο και εντοπίστηκε ότι ήταν απολύτως στεγανό.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι η διαρροή ήταν πάνω στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων.
1: Των ηλικιωμένων.
0: Συνεχίζουμε στα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator διαβάζουμε. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Φέρτε αυτό που έχετε τζάμπα εκεί πέρα, το χαλασμένο.
1: Όμω περίμενα, πρέπει να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα.
0: Πιο πολλά.
1: Είμαι καθοδόν για το Ιασό να πάω να γεννήσω.
0: Οπα.
1: Ότι θα έχει ίδια μέρα γενέθλια με τον Μπρετ, ό,τι καλύτερο.
0: Ωρε, φίλε.
1: Με το καλό, με ένα πόνο, με κανένα πόνο βασικά, αν γίνεται. Να πάνε όλα καλά.
0: Στείλε μας όταν με το καλό έχει γεννήσει το παιδάκι, ενώ το παιδάκι σου και έχει ηρεμήσει, έχει κάπως χαλαρώσει. Αύριο.
1: Αύριο δηλαδή. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Του χρόνου τέτοια μέρα θα είναι το πιο σημαντικό σου σαν σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς. Μακάρι θα πάνε όλα καλά και με ένα πόνο που λες και εσύ. Συνεχίζουμε.
1: Άνευ πόνο.
0: Άνευ πόνο ή δυνατόν. Τέλος στην Καθημερινή σήμερα διαβάζουμε. Ναι, και εδώ ένα ρεπορτάζ για την πλάκα στο δεύτερο όροφο, το σημείο της έκρηξης. Διαβάζουμε και εδώ τις συστάσεις από κομισιόν. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, δαγκώστε το και συνεχίστε
1: πίσω.
0: Τα δάχτυλά σας από το κρύο. Όταν τουρτουρίζεις, πρέπει να βάλεις το δάχτυλο εκεί πέρα για να μην πάσεις με τη γλώσσα. Μην δαγκώσεις τη γλώσσα, κατάλαβες.
1: Ο λογοθετήτης, πώς το λέγε. Σβήστε τα φώτα, σφίχτε τις βρύσες.
0: Ωραία, φίλε. Τρομερή σύσταση πάντως έτσι. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Δεν χρειάζεται να τα κλείσουμε τα καλοριφέρ. Θέλω να πω είναι ήδη κλειστά λόγω της τιμής του πετρελαίου. Αγαπητέ, πώς το λένε.
1: Κύριε
0: Επίτροπε, να πούμε, θα μας πείτε μάλιστα να κλείσουμε τα ήδη κλειστά καλοριφέρ.
1: Κλείστε τα κι άλλο, πιο πολύ κλείστε τα.
0: Θα τα βγάλουμε κιόλας.
1: Βγάλτε τα, ξεκαλυβώστε τα.
0: Αυτά με τα πρωτοσέλιδα, παιδιά, της 3ης, της 29ης του Σεπτεμβρίου.

0: Κοίτα εδώ, κατάλαβες. Μας αντιγράφουν στο BBC, καλοί συνάδελφοι, και κάποιος λέει ότι εμείς αντιγράφουμε. Το έχουμε βάλει το συγκεκριμένο του Ντιμπάνκο πόσες φορές, Γιώργο Μπίτσικα, το έχουμε φέρει να.
1: Στα 10 χρόνια.
0: Στα 10 χρόνια, τον τελευταίο χρόνο μόνο. 2-3 φορές δεν το έχουμε φέρει. Σίγουρα. Εύκολα. Και επίσης το θυμήθηκα γιατί παρήγγειλα βινίλιο. Επανακυκλοφόρησε και το παρήγγειλα. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Το έχει ήδη ο παλιός.
2: Το έχω διπλό. Το έχει διπλό. Θα τα βάζει.
0: Ξυλώστε τους θερμοστάτες από τον τοίχο, γελάει ο άλλος εδώ πέρα. Μα πραγματικά μόνο αυτό δεν μας έχουν πει. Εντάξει, παιδιά, θα γίνει φάση όπως παλιά.
2: Καν, γιατί, να ξυλώσει το θερμοστάτη, ούτε καν να το σκεφτεί. Δεν θέλει καν να το σκεφτεί. Ούτε να σου περάσει σαν ιδέα να ζεσταθεί. Κουβέρτα, σκούφο.
0: Σοβρακοφανέλες όπως παλιά.
2: Έλα, ναι.
0: Βάλτε, κι ας μην οδηγείτε μηχανή, εγώ το ξαναλέω για πολλωστή φορά, πηγαίνετε, πάρτε σοβαρά ισοθερμικά. Όπως φορούσαν οι παππούδες τις σοβρακοφανέλες, έτσι και εμείς.
2: Κοίτα, εγώ έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολύ σοβαρά το χόμπι της εντούρο, χωρίς να έχω εντούρο μηχανή. Θα πάρω όλα τα ισοθερμικά για το σπίτι και θα πηγαίνω για πώς θα λένε, για παϊδάκια και μπύρες. Τα Σαββατοκύριακα.
0: Σωστό, μ' άρεσε. Το κρατάμε.
2: Κοστίζει
0: ωραίο.
2: Βέβαια και το παϊδάκι οι μπύρες.
0: Κοστίζει και το παϊδάκι.
2: Στις εξοχές, αλλά εν
0: πάση περιπτώσει. Θα βγαίνουμε για κυνήγι, ξέρω εγώ. Εδώ έχει πάει η κατάσταση. Θα πούμε,
2: αλλά δεν θα έχουμε όπλα με πέτρες. Θα τα κυνηγάμε με πέτρες. Τι να πω, βλέπω εδώ μας στέλνει ο φίλος ο Ασημάκης που είναι εκπαιδευτικός και αυτός και είναι το εκπαιδευτικό μας ρεπορτάζ της εκπομπής ακριβώς σήμερα. Να ξέρετε, για όσους γονείς σας ενδιαφέρει εκεί έξω, σήμερα έχουμε 6.800 προσλήψεις αναπληρωτών.
0: Μπράβο.
2: Τα κενά βέβαια, όπως μας ενημερώνει ο Ασημάκης, είναι 22.000, οπότε ουσιαστικά τώρα παίζουμε το λαχείο. Θα μας κάτσει και αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή.
0: Ένας
2: αν σου κάτσει
0: τέσσερις,
2: να πληρωτήσει δηλαδή. Τώρα. Ο ένας στους τέσσερις περίπου. Όχι. Ένας στους τρεις.
0: Ένας στους τρεις. Οκ. Okay.
2: Ναι, περίπου τόσο. Σήμερα είναι η μέρα που κληρώνει. Κληρώνει το λαϊκό σήμερα. Από Δευτέρα θα είναι στις θέσεις τους. Θα παρουσιαστούν στα σχολεία δηλαδή. Οπότε από Δευτέρα, όποιοι πιστοί και τυχεροί, μπορεί και να δείτε άσπρη μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Οι υπόλοιποι.
0: Ξυλώστε τους θερμοστάτες σας.
2: Έτσι κι αλλιώς. Όλοι.
0: Πάρτε τα παιδιά σας αγκαλιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ζεσταθείτε.
2: Ήρθε η ώρα το φανελάκι να αγκαλιάσει το σόβρακο, λέγαμε.

0: Εντάξει, τουλάχιστον το έχουμε πάρει στην πλάκα και γελάμε εδώ πέρα με όλα αυτά. Με τις συστάσεις περί.
1: Τι
0: με...
1: να κάνουμε.
0: Κλείστε τα καλοριφέρ, σταματήστε τις πατέρες στις δουλειές μας. Πώς θα πάμε στη δουλειά μας, ας πούμε.
1: Με τα πόδια. Με τα λεωφορεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Αφού... Τα λεωφορεία επειδή είναι και πάρα πολύ, εξυπηρετούν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ άδεια γενικά. Είναι έτσι άνετα. Μπαίνεις μέσα και ανοίγει η καρδούλα σου. Καλύτερες πιθανότητες για αναπληρωτή από κωδικό Aces. Εγώ πήρα κωδικό Aces, δεν με βλέπω για αναπληρωτή.
0: Κοίτα, με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά, αν δεν είχες πάρει τον κωδικό και σου λέγανε τώρα 8 και 55 το πρωί, τι θα διάλεγες. Αναπληρωτή σε ένα μήνα ή κωδικό Aces.
1: Κωδικό Aces.
0: Άρα κατάλαβες. Ορίστε, πήρες αυτό ακριβώς.
1: Τώρα πώς θα έβγαινε ο μήνας, δεν ξέρουμε.
0: Είστε πολύ δύναμες οι μανούλες.
1: Ναι, ναι, σαν γιατρείο.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ δύναμο γιατρείο.
0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα, παιδιά. Να πάρουμε μια ανάσα και έχουμε άλλη μια ώρα μετά να μιλήσουμε και λίγο για τις καρδούλες μας. Αν θέλετε να έχετε επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σας, στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρείτε διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Περισσότερα θα μάθετε φυσικά μπαίνοντας στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Και αν θέλεις η καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharma Care Mouthwashes. Είναι μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unident Pharma λοιπόν Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, τα βρίσκεται διαθέσιμα στα φαρμακεία και τα e-pharmacies.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Αθήνα 1834-1944. Η γέννηση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Best 92,6.
13: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε με αυτό το φανταστικό remix του John Talabot στο Chain των XS, ο οποίος... ο οποίος John Talabot έρχεται, εντάξει, έχουμε ακόμη καιρό, θα τα ξαναπούμε, στις 10 Οκτωβρίου μαζί με την Σοφία Κουρτέσης. Γενικά θα σημούν πάρα πολύ ωραία πραγματάκια υπό την αιγίδα του Plisken το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Αρχής γενομένης από αυτή τη συναυλιάρα που έρχεται το Σάββατο, παιδιά, που αυτό πραγματικά θα είναι εμπειρία από άλλο πλανήτη, χωρίς πλάκα. Είναι η ΟΤΕΚ έρχονται στην Αθήνα.
1: Και αν δεν έχετε λεφτά για να πάτε ο Τέκρ, μπορείτε να μπείτε σε ένα μαγνητικό τομογράφο.
0: Θα σέβεσαι.
1: Και αυτό θέλει πάρα πολλά λεφτά, βέβαια. Αλλά τουλάχιστον θα βρείτε και τίποτα.
0: Που
1: θα κάνετε πρόληψη.
0: Ο Βαγγέλης Αριγιάννης θα ήταν εδώ τώρα να άκουγε τι λέει.
1: Δεν το λέω απαραίτητα.
0: Είναι από τα πιο σημαντικά ηλεκτρονικά σχήματα όλων των εποχών.
1: Δεν το λέω απαραίτητα κακά. Εγώ όταν μπήκα πρώτη φορά στον μαγνητικό, πάντοτε ήμουνα και πάρα πολύ τρομαγμένη, όπως αντιλαμβάνεστε, και είχα πάρει και κάποια φάρμακα γιατί
0: ηρεμήσεις.
1: Ομολογώ ότι την άκουσα λίγο, ήταν ωραία από άποψη ηχητική.
0: Η ΟΤΕΚΡ λοιπόν αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μάλιστα θα έχει την εξής ιδιαιτερότητα η εμφάνισή τους. Λέγεται, κάτσε να δεις πώς το λένε, Maneuvers in the Dark. Οπότε θα υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, απαγορεύεται χρήση κινητών, θα είναι απόλυτο σκοτάδι, μαυρίλα.
1: Είναι πλήρες simulation.
0: Οπότε ψάξτε
1: μαγνητική τομογραφία.
0: Να βρείτε τις λεπτομέρειες για αυτό το live. Αν δεν έχετε πάρει στήρο, παιδιά, αλήθεια θα είναι εμπειρία από τις λίγες. Αυτό το Σάββατο λοιπόν η ΟΤΕΚ στο πλαίσιο των συναυλίων του Plisken.
1: Στο Like Only.
0: Στο Like Only. Στο Universe, δεν είναι μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Στο Universe λοιπόν η ΟΤΕΚ αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Μπράβο, καλώς να έρθει.
0: Πάμε γερά λοιπόν για τη δεύτερη ώρα. Πάμε γερά και στο Κολονάκι, στην αγαπημένη και ανανεωμένη πια Nespresso Boutique, η οποία εκτός από τις αγαπημένες ποικιλίες καφέ, Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ και τους ειδικούς φυσικά για να μας κατατοπίσουν στον μαγικό κόσμο του καφέ, πλέον προσφέρει και Nespresso on the go. Δηλαδή τα αγαπημένα μας τροφήματα, ζεστά ή κρύα, τα παίρνουμε μαζί μας και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Τώρα, αν λέω, αν μια συσκευή σας μείνει τα χέρια, μην ασχοληθείτε με ερασιτεχνισμούς και προσπαθήστε να τη φτιάξετε, να κάνετε ρανέντε, να τρελαίνεστε. Χρειάζεστε σοβαρό σέρβις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα το βρείτε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με επιστοποιημένους τεχνικούς, με γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις, παιδί μου, ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
1: Μάλιστα.
0: Αγόρια, ναι, φίλοι και συναγωνιστές, αλλά και κορίτσια που έχετε στο πλευρό σας, αγόρια. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Διαβάζουμε εδώ τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα καρδιακά για εμάς τους άντρες. Σαν τα μπεκατσόνια θα πάμε χτύπα ξύλο. Πρέπει να προσέχουμε την καρδούλα μας. Είναι δηλαδή στατιστικά αποδεδειγμένο, επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι οι ηλικίες 45 με 60 είναι επικίνδυνες. Είναι οι ηλικίες κλειδί, ας πούμε, για το πόσο πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας εμείς οι άντρες.
1: Ένας στους 10 άντρες, λέει, ηλικίας 50 έως 59 ετών.
0: Ακριβώς.
1: Έχει σιωπηλή στεφανία νόσο.
0: Αχα.
1: Και κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα χωρίς καμία προειδοποίηση.
0: Μα τι σου λέω.
1: Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως προειδοποιεί με πόνο στο στήθος.
0: Α, έτσι πάει.
1: Βεβαίως. Μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιακιακής νόσου κατά 20-25%, αν θέλετε να τα μειώσετε την πιθανότητα αυτή, μπορεί να επιτευχθεί εάν κάποιος ακολουθεί σταθερά τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής.
0: Ναι.
1: Ενώ ελάττωση του βάρους κατά 5% επιτυγχάνει 30% μείωση του ενδοκυλιακού λίπους.
0: Ωραία.
1: Που θεωρείται και το πλέον επικίνδυνο. Δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα εσύ. Μην χάσεις 5%, δηλαδή θα σε χάσουμε. Θα σε ψάχνουμε. Θα ξέρουμε πού να σε βρούμε.
0: Θα με πάρει ο αέρας πάνω στο μυαλό.
1: Πάντως η καρδιακιακή νόσος είναι παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας στον κόσμο. Ένας στους τρεις θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οπότε προσέχετε, γιατί αν μη τι άλλο, η καρδιά, παρότι στους άντρες όντως δεν μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι, αν κάνετε τις εξετάσεις σας και ψάχνεστε και δεν το αφήνετε στην τύχη αυτό το θέμα, αν βρείτε δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν πια τα εργαλεία και οι τρόποι για την πρόληψη. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή. Φτάνει να το βρείτε
0: εγκαίρως
1: και να μην σας πιάσει εξαπίνης.
0: Για το κάπνισμα, λέει, κουβέντα. Τι κουβέντα. Προφανώς είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις για την καρδιά σου, και όχι μόνο για την καρδιά σου, για το είναι σου.
1: Για όλους.
0: Ναι, προφανώς. Τι να πούμε για το κάπνισμα. Αλλά εντάξει, έχουμε κάποιοι τα πάθη μας, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά προφανώς είναι.
1: Πάντως, αν θέλεις να μειώσεις τις πιθανότητες, το να κόψεις το κάπνισμα είναι από τους βασικούς τρόπους. Ναι, βέβαια.
0: Τώρα μου στείλε εδώ ο φίλος μου ο Φάνης, που είναι γιατρός και μας ακούει φανατικά. Με τη μία δεν προλάβαμε να τελειώσουμε την πρότασή μας. Κοίτα τι θα κάνεις με το κάπνισμα. Βασικό, λέει.
1: Ναι, εσύ δεν θες να χάσεις τώρα. Πώς το λένε, δεν θες να χάσεις κιλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Ρώτησα και το ChatGPT, το οποίο, by the way, έχω αποφασίσει να το χρησιμοποιώ όσο λιγότερο γίνεται.
1: Και ναι, αλλά κάθε μέρα για το ChatGPT μας λες όμως.
0: Ναι,
1: γίνεται.
0: Δεν το χρησιμοποιώ παρόλα αυτά. Τώρα
1: όμως
0: το έκανα. Το ρώτησα, ρε παιδί, το ρώτησα για στατιστικά τώρα. Του λέω, είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από καρδιά άντρες από γυναίκες. Αν ναι, ισχύει αυτό για τα 45-60, ναι, μου απάντησε ξερά. Οι άντρες έχουν αισθητά μεγαλύτερο κίνδυνο σε αυτή την ηλικία και μετά, εντάξει, δίνει διάφορα στοιχεία. Αλλά ναι, ας τις προσέχουμε τις καρδούλες μας. Καλημέρα, λέει, δύο εμφράγματα. Τι λέει, 19 στεν. Τι λέει, μας μπέρδεψε τώρα. Τιτάνιος, λέει, δεν μασάω πουθενά.
1: Έχει κάνει, είναι ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας δεν
0: ναι, έχει κάνει,
1: κάνει πάρα πολλά στεντ.
0: Ναι.
1: Αυτά τα στεντ είναι σωτήρια. Πρέπει να προλάβεις όμως να τα κάνεις. Γι' αυτό και να ελέγχεστε. Να ελέγχεστε και να ακούτε και τις γυναίκες σας. Πολύ συχνά σας λένε, ελέγχεστε και εσείς τις γράφετε.
0: Ναι, βασικά τσεκάφω κάθε
1: θέλετε
0: καλοκαίρι.
1: Και φοβάστε κιόλας. Και είστε και λίγο.
0: Γιατί είμαστε και λίγο, ξέρεις, μάγκες. Αλλά...
1: Ναι, αλλά η καρδιά τώρα δεν θέλει μάγκες.
0: Ναι. Το κάπνισμα, παιδιά, εννοείται βασικό. Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται κάπνισμα και σωστή διατροφή και άσκηση.
1: Άσκηση, εντάξει, τώρα και διατροφή, τα είπε και
0: ναι,
1: εδώ πέρα τα στοιχεία. Μεσογειακή διατροφή βασική, αλκοόλ, όσο να είναι, όλα αυτά δεν βοηθάνε.
0: Μου φτιάξει το κέφι, λέει ένα φίλο εδώ πρωί-πρωί. Τα λέμε για να τα ακούμε κι εμείς. Σχετικά με το κάπνισμα, λέει, ρώτα τον Κώστα. Α, ναι, πώς το κόψε. Ξέρω πώς το κόψε ο Κώστας. Ξέρω κι άλλους που έχουν κάνει αυτή την μέθοδο. Τώρα να το πω στον αέρα. Αξά το πω στον αέρα. Όχι, έκανε την μέθοδο την Allen Cut. Ξέρω.
1: Πώς κάνω σε δέρνουν, ναι, όταν κάθω καπάνω σε άρα.
0: με μία επιφύλαξη τώρα, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κολλητός μου, ο κουμπάρος μου το έκοψε με αυτή τη μέθοδο και ξέρω κι άλλους. Ξέρω βέβαια κι άλλους που δεν τους πέτυχε.
1: Για τέτοια περίπτωση σε κόβω.
0: Υποτίθεται ότι πάστρε, παιδί μου, και η επιτυχία είναι συντριπτική. Η πλειοψηφία το κόβει, αλλά πας.
1: Το θέμα είναι αν το κόβει και το κρατάει κομμένο.
0: Το κρατάς, ναι.
1: Γιατί όλοι το έχουμε κόψει κάποια στιγμή στη ζωή μας.
0: Όχι, υποτίθεται ότι το κρατάς, υποτίθεται ότι δουλεύει. Εντάξει. Το βασικό, όσο κλισέ και αν ακούγεται, για να το κόψεις είναι πρέπει να ξεκινήσεις από το εξής. Να θες να το κόψεις.
1: Ναι, το βασικό.
0: Και όχι να σκέφτεσαι ότι, όπω ναι, ξέρω ότι κάνει κακό το τσιγάρο, αλλά ρε φίλε, γουστάρω πάρα πολύ και εντάξει, δεν θέλω, ας πούμε, κιόλας. Σε ένα παράλληλο σύμπαν θα ήθελα. Δεν ξεκινάς έτσι. Πρέπει σε αυτό το σύμπαν όντως να θες. Να πεις, θέλω να το κόψω τώρα. Θέλω να το κόψω. Αν δεν θες, τώρα δεν πάει να κάνεις 15 μεθόδους, βελονισμούς, δεν ξέρω τι κάνουν, να σε κλείσουν σε ένα δωμάτιο, σου περάσει το στερετικό. Δεν θα το κόψεις. Μόλις βγεις, θα ξανακαπνίσεις.

0: στέλνει εδώ ένας φίλος. Παρόλο που ήμουν στα γυμναστήρια σχεδόν 30 χρόνια, υπήρξα μανιώδης καπνιστής. Πριν 4 χρόνια μου την κάρφωσε και το έκοψα μαχαίρι. Και μπράβο σου, πώς το έκοψες μαχαίρι. Απλά αποφάσισες μια μέρα. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που λένε μια μέρα, ξέρεις, σήμερα θα το κόψω, ρε παιδί μου, και δεν ξανακαπνίζουν ποτέ. Γιατί ξέρεις, ακούς και την ατάκα, εντάξει, μωρέ, από μη καπνιστές. Άμα το πάρεις απόφαση, θα το κόψεις σιγά.
1: Καλά, δεν τώρα, πάει οι έτσι, μη τώρα. Καπνιστές, τι.
0: Μιλάμε, έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο εθιστικό από την κοκαίνη, ξέρω, η νικοτίνη.
1: Και επίσης είναι κοινωνικά διαδεδομένο ότι την κοκαίνη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πας στο μπαρ και δίπλα. Καλά, κάποιες φορές πας.
0: Κάποιοι αλλά... το κάνουν, ναι, και αυτό. Αλλά...
1: πάντως θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολο, όπως και το αλκοόλ. Τώρα το αλκοόλ είναι ακόμη πιο έντονο, γιατί το κάπνισμα έχει κοπεί τουλάχιστον σε δημόσιους χώρους. Ενώ το αλκοόλ όχι. Είναι πολύ δύσκολο όταν όλοι γύρω, όταν είναι τόσο κοινωνικά αποδεκτό και μέσα στη ζωή.
0: Και είναι και, είναι και εθιστικό, πώς να το πω, με τη χημεία του σώματος. Είναι οργανικά εθιστικό, δεν είναι απλά το κοινωνικό του πράγματος. Βαράς,
1: καλά, ναι.
0: Τρελό στερητικό. Όσοι έχουν καπνίσει, το ξέρουν αυτό. Όσοι το έχουν κόψει, μπράβο σας.

0: Έτσι, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ανθρώπων που κάπνιζαν και το έκοψαν για να δώσουμε ελπίδα σε όσους θέλουν πράγματι να το κόψουν. Είμαι 50, στέλνει εδώ μια φίλη, που κάπνιζα από έφηβη. Το έκοψα στις 3 Φεβρουαρίου, περίμενα ότι θα ήταν πιο δύσκολο. Οι 3 πρώτες μέρες είναι πακέτο, pun intended εδώ. Τώρα, αν πάω για ποτό, λέω να έκανα ένα τρόφιστη για και το ξεχνάω. Μπράβο σου.
1: 3 Φεβρουαρίου το έκοψε τη μέρα της Μαρμότας.
0: Όντως.
1: Ναι, 3 Φεβρουαρίου νομίζω είναι, ή 2.
0: Ένας είναι ο βασικός λόγος, λέει, για να κόψεις τα πάντα. Η αγάπη προς την οικογένειά σου, γυναίκα και παιδιά. Άλλος λέει, το πιο εύκολο πράγμα είναι να κόψεις το κάπνισμα. Κάποιοι το έχουν κάνει χιλιάδες φορές, είπα και εγώ τώρα. Ήθελε να πει την ωραία εξυπνάδα. Άλλος λέει, 4 μήνες μετά από 40 χρόνια καπνιστής το έκοψε μαχαίρι. Άλλος λέει ότι από τη στιγμή που το έκοψε ο πατέρας μου που κάπνιζε 4 πακέτα τη μέρα με μια απλή απόφαση, μπορεί ο καθένας. Δεν είναι το ίδιο, μωρέ. Είναι και αλλιώς τώρα. Ο εθισμός αλλιώς λειτουργεί. Μπορεί άλλος να καπνίζει το 1/4 που κάπνιζε ο μπαμπάς σου και να του είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ο εθισμός γενικά είναι τελείως. Θεωρώ ότι το σωματικό κομμάτι είναι ελάχιστο. Περνάει σε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωματικό το στερητικό που νιώθεις. Το τσιγάρο, καλός κακός, για μας ειδικά που είμαστε αυτή τη γενιά που το ξεκίνησαμε στα 15. Ναι. Κάπνιζαν οι γονείς μας, οι θείοι μας, οι δάσκαλοι μας, οι γιατροί μας, στο νοσοκομείο κτλ. Εντάξει, δεν κάπνιζαν οι γονείς σου, αλλά μεγάλωσε σε μια εποχή που το τσιγάρο ήταν σαν να μασάς τσίχλα. Δηλαδή, ναι, το έκανες παντού.
0: Κυριολεκτικά μασούσαμε και κάποιες τσίχλες τσιγάρα. Να θυμάστε οι παλιότεροι.
1: Είχαμε και αυτό, ναι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή και καλύπτει και κάποια ψυχολογικά θέματα.
0: Συμφωνώ.
1: Τα οποία αν δεν τα καλύψει κάπως αλλιώς, δεν πρόκειται να κόψει εύκολα το τσιγάρο.
0: Το βασικό είναι να θέλει πολύ.
1: Το βασικό είναι να θες, να έχεις βαρεθεί, να το έχεις μπουχτίσει και να είναι όντως μόνο το πρόβλημά σου το σωματικό, ότι πώς θα περάσω, ας πούμε, το πρώτο διάστημα των στερητικών.
0: Μόνο μαχαίρι, λέει κάποιος, και αφού βάλει ημερομηνία.
1: Ισχύει το μαχαίρι, δεν νομίζω ότι λειτουργεί το θα το μειώσω και σιγά σιγά σιγά θα το κόψω.
0: Κι άλλος λέει εδώ ότι 25 χρόνια κάπνιζε, το έκοψε μαχαίρι. Άλλος λέει, το κόψιμο είναι εύκολο. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα κρίσιμα πρώτα δευτερόλεπτα να θυμηθείς ότι είναι ανούσιο και βλαβερό. Κι άλλος το έχει κόψει 9 χρόνια. Άλλος λέει, κάπνιζα μανιωδώς από τα 15 στα 34, ξύπνησα πριν 13 χρόνια και χάρισα τον καπνό μου σε μια φίλη και τέρμα από τότε. Εγώ το έκοψα μαχαίρι, λέει, ξαφνικά, αλλά πήρα 6 κιλά. Ναι, αυτό είναι αναπόφευκτο.
1: Αυτό είναι αναπόφευκτο. Προσπαθείς λίγο να το ρυθμίσεις, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ας πάρεις και 5 κιλά και μετά τα χάνεις την πορεία, ρε παιδί μου. Αν είναι να πάρεις μόνο 5, νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμα. Προκειμένου να το κόψεις. Εντάξει, τα 5 κιλά θα χαθούν όταν θα βγεις από τη μεγάλη στέρηση. Ναι, θα μπεις και σε μια αντίστοιχη διατροφή. Για τα 5 κιλά δεν φεύγουν τόσο δύσκολα, εκτός αν είσαι στην περιμηνόπαυση.
0: Επίσης, το ενδιαφέρον είναι, έτσι απλά το σημειώνω, ότι ακούς από καπνιστές. Δεν ξέρω αν είναι από όλους, πάντως το έχω ακούσει από πάρα πολλούς, ρε παιδί μου, ότι άπαξ και έχεις υπάρξει καπνιστής, παραμένεις καπνιστής σε όλη τη ζωή, ακόμη και αν το κόψεις, απλά είσαι σε λανθάνουσα κατάσταση.
1: Ναι, όπως αλκοολικός.
0: Αν μπράβο, ναι, ναι. Εξού και το θυμάσαι, ρε παιδί μου, θυμάσαι ακριβώς, κάποιοι θυμούνται και ακριβώς τη μέρα, 13, να, όπως οι φίλοι εδώ, 3 Φεβρουαρίου του 2022. Θυμάσαι ακριβώς τη μέρα που το έκοψες και.
1: Και ακριβώς... θυμάσαι και. Δηλαδή από φίλους που το έχουν κόψει, που έχουν υπάρξει κανονικοί καπνιστές. Δεν λέμε τώρα για social smokers που κάνανε 5 τσιγάρα τη βδομάδα και αποφάσισαν να μην κάνουν ούτε αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Λέμε για ανθρώπους που όντως ήταν εθισμένοι.
0: Τσιμινιέρες.
1: Περνάνε 20 χρόνια και ακόμα σου λέει μου λείπει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: υπάρχουν στιγμές
0: ναι.
1: που μου λείπει, το συζητάνε, το νιώθουν ότι ανά πάσα στιγμή αν το ξαναπιάσουν στα χέρια τους θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο με τον αλκοολισμό, θεωρώ.
0: Ναι. Δοκιμάστε το, λέει κάποιος. Πείτε δεν θα καπνίσω για 2 μέρες και μετά θα ξανακαπνίσω. Να δείτε πώς είναι, αν αντέχεις. Ώστε να μην το φαντάζεσαι τόσο βουνό, χωρίς την ουσία να το έχεις δοκιμάσει. Δεν έχεις άδικο. Το έκοψα μαζί με το σύζυγο στις 31 Μαΐου, Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος. Βοηθούσε ότι ζούσαμε στην Ιταλία και δεν κάπνιζε ο κόσμος στους κλειστούς χώρους. Πάνε 25 ολόκληρα χρόνια. Άλλος λέει ότι κάπνιζε 20 χρόνια ένα πακέτο την μέρα, το είχα στο μυαλό μου και το δούλευα καιρό. Μια μέρα σηκώθηκα και δεν ξανακάπνισα. Δεν ξανακάπνισα, συγγνώμη. Έχουν περάσει από τότε 8 χρόνια. Στην αρχή δεν έβγαινα. Να, εδώ μπαίνει το social κομμάτι που λέμε της όλης ιστορίας. Καλό κουράγιο σε όσους το πάρουν απόφαση και να τα καταφέρουν. Κι άλλος εδώ ο φίλος μου Φάνης, ο γιατρός, λέει αυτό είναι το βασικό. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να το θες. Να μην το κάνεις επειδή πρέπει να το κόψεις. προφανώς πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, ούτως ή άλλως δεν τα κάνουμε. Σου λέει άλλος να τρως κόκκινο κρέας μία φορά την εβδομάδα, εσύ μπορεί να τρως τρεις.
1: Μία φορά αλλά... το μήνα μπορεί πρέπει να τρως.
0: Αυτό,
1: κόκκινο κρέας, αλλά ναι.
0: Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να θες, και σωστή επισήμανση του Φάνη εδώ που μου στέλνει, υπάρχουν και τα κέντρα διακοπής καπνίσματος σε νοσοκομεία, στα οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει βοήθεια. Και την Χάη που ακούμε, έτσι παρεπιπτόντως, θα την δούμε και αυτή στο πλαίσιο των συναυλιών που κάνει το Plisken. Θα είναι στα Eden Sundays μαζί με τη Ρώμη των XX στις 25 Οκτωβρίου. Θα σας το ξαναθυμίσουμε. Μέχρι τότε, αυτό το Σάββατο, είναι η Οτέκρ που λέγαμε πριν.

Κρατήστε και αυτό, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry που εισάγεται από την Italian Moto του ομίλου Βασιλά και έχει φτάσει πια στην Ελλάδα, είναι η Lepas. L-E, Le δηλαδή από Leopard, από όπου αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητά της, και Pass από Passion, για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία, για το καλό γούστο. Ακολουθήστε την lepas.gris στο Instagram. Και όσον αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, πρώτον, μην ξεκινήσετε ποτέ το τσιγάρο. Δεύτερον, στο πλαίσιο της νέας αρχής που κάνετε στη ζωή σας, μπορείτε να εντάξετε και το ρεύμα, να κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα προλάβετε την προσφορά.

0: Τι είναι η ζωή όμως, Θεοδόση?
1: Τι είναι η ζωή?
0: Τι είναι η ζωή? Οι μικρές απολαύσεις.
1: Ισχύει.
0: Οι καθημερινές. Ένας ωραίος καφές το πρωί, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρπιο με φίλους. Δεν χρειάζεται να τις στερηθούμε, ούτε να γεμίζουμε τύψεις με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά. Οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix λοιπόν το βρίσκεται και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.

0: We the music.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
5: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Γιατί, βρε αγόρι μου?
14: Φοβάμαι.
15: Τι φοβάσαι?
14: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
15: Είπαμε, θα προλάβουμε.
14: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
15: Ναι.
14: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
14: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
15: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.

0: myself.
1: Best 92,6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ξέρεις πώς μου ήρθε αυτό το τραγούδι χθες το βράδυ και αποφάσισα να το φέρω
1: πώς,
0: σήμερα.
1: Πες μου, γιατί αναρωτιόμουν.
0: Λοιπόν.
1: Όχι ότι δεν μας αρέσει που το διάλεξες, βέβαια.
0: Καλά, ούτως ή άλλως από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ.
1: Βάλατε το Harry και Lee για το Long Smoking Break. Όχι, δεν έχουμε βγει.
0: Ούτε καν βγήκαμε.
1: Λοιπόν,
0: το σκέφτηκα γιατί θυμάσαι το μαρτύριο που πέρασε ο Harry Kane για τον οποίο γράφτηκε αυτό το τραγούδι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει γίνει και ταινία.
0: Η συσήφια κατάσταση αυτή που με την οποία χρειάστηκε να έρθει αντιμέτωπος. Έκανα τώρα μια τρελή σύνδεση, θα με πείτε, δεν ξέρω τι θα με πείτε, αλλά το έφερα γιατί έμπλεξα με το συσήφιο μαρτύριο της ελληνικής γραφειοκρατίας χθες. Και λέω, ρε φίλε, και κάπως άρχισα να τραγουδά το Harry Kane. Και λέω, όλοι για ένα Harry Kane είμαστε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά. Με τη συσήφια, με το συσήφιο πακέτο της εγχώριας γραφειοκρατίας που έχει
1: να κάνει.
0: Άστο τώρα, μη στον άλυσο. Έχω μπλέξει με δεδιέδες, με τέτοια, ξέρω εγώ, τώρα για να κάνει παλαβά πράγματα. Παράνοια. Σου λένε για AI ότι χρησιμοποιούν και όλα. Έχω μια επικοινωνία που μιλάνε με το όνομα ενός θανόντος εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για παράνοια. Είναι σχεδόν σαν κακό σκέτς, ξέρω εγώ, του Καλυμάτσι.
1: Μπορεί να κάνουν σεάν με τραπεζάκι.
0: Να φωνάξουν τον νεκρό. Τέλος πάντων, επιστροφή στο σήμερα. 9:40 δείχνει το ρολόι και στις 10 θα είμαστε. Όπως κάθε πρωί εδώ στη μεγάλη μπεστική παρέα, στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος και ψήφια ταλαιπωρία του.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο. Με εσάς να στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Να ξέρετε ότι έχετε πολλές επιλογές συγκεκριμένα στο The Hellenicon Sports Park. Είναι πάντα χρήσιμο να έχεις πολλές επιλογές. Εκεί λοιπόν θα έχετε 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύντομες.

0: χρόνες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είστε αθλητικοί τύποι, μην αγχώνεστε. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρείτε και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά καθημερινά από τις 8 το πρωί
1: έως
0: τις 12 τα μεσάνυχτα στο The Hellenicon Sports Park. Οπότε κατεβάστε την εφαρμογή Livio για να κλείσετε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: τώρα αν τυχόν είστε σε καμιά Μεσογείο, λέω εγώ, τυχαίο παράδειγμα, έτσι, τυχαίος ο δρόμος, και μείνετε με το σκούτερ ή κάτι πάθει το smartwatch σας όπου κι αν είστε, ή κρασάρει το λάπτοπ, μην αρχίσετε όλοι να φρικάρετε, να πανικοβάλλεστε. Η λύση είναι να πάτε στο για σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική, γνήσια ανταλλακτικά, όλα είναι εκεί. Συν το ότι πλέον υπάρχει και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Last night, I was so τους καλύτερους τίτλους τραγουδιών όλων των εποχών, το συγκεκριμένο του Curtis Mayfield. Αν υπάρχει κόλαση εκεί κάτω, αν υπάρχει κόλαση από κάτω, εκεί θα πάμε όλοι. If there's a hell below, that's where we're all gonna go.
1: Ο καλύτερος τίτλος είναι αυτός.
0: Από τους καλύτερους τίτλους. Δεν είναι φοβερός. Αν υπάρχει κόλαση από κάτω, εκεί θα πάμε όλοι.
1: Χαίρο πολύ.
0: Ναι.
1: Κέρτης. Χαίρο πολύ, Κέρτης Μανίνα.
0: Ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ λέει ένας πρέπει να είναι ο Τόνι Σοπράνο.
1: Όχι, όχι, για να βγάλεις άκρη με το ΔΕΔΙΕ πρέπει να είσαι ο Τόνι Σοπράνο. Μόνο έτσι θα ικανοποιηθεί το έτοιμά σου.
0: Κανονικά όμως, ρε παιδιά.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τη διακοπή του καπνίσματος. Τώρα ποιο να πρωτοδιαβάσουμε, νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε σε αυτό. Γιατί κοίτα τι σου κάνει το ανθρώπινος εγκέφαλος, έτσι. Η θεία μου κάπνιζε 40 χρόνια 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Στον πρώτο μήνα της άνοιας, στα 60 της, ξέχασε ότι κάπνιζε. Φοβερό. Δηλαδή, το φύγε το ακουστικό κυριολεκτικά το τρελό. Τρελό τώρα, τι σου κάνει το ανθρώπινο μυαλό.
1: Wow. Εμείς που έχουμε ξεχάσει τόσο, ρε Γιώργο, αυτό, γιατί δεν το
0: ξεχνάμε. Γιατί δεν το ξεχνάτε.
1: Αυτό με την μνήμη που λέγαμε πριν. Το ξεχνάμε το όνομά μας.
0: Να διαβάσουμε μερικά ακόμη για να δώσουμε δύναμη σε κόσμο που θέλει να το κόψει.
1: Βεβαίως να διαβάσουμε.
0: Το τσιγάρο, λέει εδώ μια φίλη, το έκοψα εύκολα. Όμως ακόμα μετά από 3 χρόνια. Όχι, αυτό δεν δίνει πολύ δύναμη. Μετά από 3 χρόνια, κάθε μέρα όταν αγχώνομαι, ακόμα ψάχνω τα τσιγάρα μου. Φυσικά δεν καπνίζω, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι φοβερό το πόσο μεγάλο είναι ο εθισμός. Ποτίζει μέσα στο μυαλό σου. Το έχουμε κάνει Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Εδώ δεν πειράζει. Σαν χθες. Ένας φίλος. Πριν 8 χρόνια το έκοψα μαχαίρι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, ήμουνα 37 ετών. Ωρε φίλε. Οι γιατροί, λέει, του βρήκαν τελικά, ήταν ένα άλλο πρόβλημα στην καρδιά του, μετά από χρόνια και πάρα πολύ ψάξιμο.
1: Τσαματοχανικό.
0: Και τους λέει, παιδιά, η πλάκα που έκανα, λέει στους γιατρούς, καλά τους λέω, 8 χρόνια έχω κόψει το κάρδισμα και το πρόβλημα ήταν αλλού. Αλλά προφανώς δεν το ξανάρχισε ο άνθρωπος. Άλλος λέει, έκανα 2 πακέτα άφιλτρα την ημέρα, το έκοψα μαχαίρι πριν από 20 χρόνια. Τα λέμε όλα αυτά γιατί γίνεται. Απλά το θέμα είναι να το θες.
1: Και ο Κώστας εδώ που μας στέλνει κάθε μέρα τις καλημέρες του, κάθε φορά που συζητάμε για το κάπνισμα μας το υπενθυμίζει. Είναι της σχολής διακοπή καπνίσματος μόνο μαχαίρι. Mm-hmm. Κάπνιζα, λέει, 24 χρόνια, το έχω σταματήσει εδώ και 12 χρόνια.
0: Ωραίος.
1: Την ημέρα των γενεθλίων μου το 2014, το καλύτερο δώρο.
0: Μάλιστα. Ξύπνησα το πρωί, λέει, μετά από κλάμπινγκ κρεπάλι και για πρώτη φορά μου μύριζα τσιγάρο. Τότε απλά το έκοψα.
1: Του μύριζε τσιγάρο, δεν άκουσες.
0: Είχε πάει για κλαμπ, για κλαμπινγκ, τις εποχές που κάπνιζε ο κόσμος ακόμη μέσα. Γιατί τώρα υποτίθεται ότι δεν καπνίζει. Και εντάξει, κατά κανόνα δεν καπνίζει σε κλειστούς χώρους. Κάπνιζα, λέει, 20 χρόνια, ένα πακέτο τη μέρα, το είχα στο μυαλό μου και το δούλευα καιρό. Μια μέρα σηκώθηκα και δεν ξανακάπνισα. Έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Στην αρχή δεν έβγαινα όμως.
1: Ναι, και εγώ πάντως όταν χρειάστηκε να το κόψω πριν την εγκυμοσύνη, που έτσι και έτσι το κόψα αναγκαστικά. Mm-hmm. Μία φορά που είχα αποφασίσει να το κόψω, λόγω και κάποιων λόγων υγείας, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. Η λύση μου για το πρώτο διάστημα να μην πηγαίνω πουθενά. Δεν έβγαινα για ποτό, δεν πήγαινα για καφέ, δεν έκανα τίποτα από αυτά με τα οποία είχα συνδυάσει το τσιγάρο. Mm-hmm. Γιατί μου ήταν
0: δύσκολο.
1: Τρομερά δύσκολο. Εν τω μεταξύ, όταν έβγαινα να πιω, τότε καπνίζαμε ακόμα μέσα στους χώρους. Έπινα τα τριπλάσια. Γιατί κάθε φορά που θα έβαζα κανονικά το τσιγάρο στο στόμα μου, έβαζα το ποτήρι στο στόμα μου. Ναι. Τέλειωναν 3 ποτά σε μια μισή ώρα. Δεν γινότανε. Mm. Δηλαδή δεν έβγαινε. Το κανονικό του είπα του Γιώργου τώρα. Μια ώρα, 3 ποτά.
0: Είμαι αυτή, λέει, που το έκοψα 3 Φεβρουαρίου του 26. Α, φέτος. Φρέσκια, μπράβο. Την πρώτη μέρα, λέει, πήγα σούπερ μάρκετ στο διάδρομο με τα τσίπς και τα μπισκότα και σήκωσα τα ράφια. Ναι, είδες, έτσι
1: έρχονται. Εντάξει, είναι και αυτό μια λύση.
0: Τα κιλάκια. 4 χρόνια, λέει, άλλωστε. Το έκοψα επειδή τα φτιάξα με κοπέλα που δεν κάπνιζε. Δεν μου το ζήτησε, ήταν όμως το κίνητρο. Το κόβεις μαχαίρι και παίρνεις δύναμη σε κάθε όχι που λες και μετά μας έστειλε κι άλλο που λέει, δεν λες το έκοψα, λες το σταμάτησα.
1: Ναι. Υποτίθεται ότι έχω ακούσει πολύ συχνά να λένε ότι είναι ένας τρόπος mm-hmm. να το κόψεις, να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, λέγοντας στον εαυτό σου ότι δεν θα καπνίσω σήμερα. Και βλέπουμε. Θα καπνίσω όμως αύριο, γιατί θα καπνίσω για 2 μέρες και θα καπνίσω μεθαύριο. Και κάπως να πηγαίνεις, ξέρεις, μια μέρα τη φορά, μια μέρα τη φορά, δίνοντας τον εαυτό σου την ψευδέστηση. Εντάξει, δεν είναι για πάντα, ρε παιδί μου, γιατί αυτός κάπως σε πανικοβάλλει και σου δημιουργεί ένα στερητικό έξτρα. Και να το πηγαίνεις βήμα-βήμα, τσουκουτσουκουμπόλ, σαν τον Παναθηναϊκό κάποτε.
0: Τι είπε.
1: Τσουκουτσουκουμπόλ.
0: Τσουκουτσουκουμπόλ.
1: Γιατί έτσι έχει αποτέλεσμα αυτό.
0: Μάλιστα. Το κόψα μαχαίρι, λέει, παιδιά.
1: Τα λέμε εμείς εδώ μεταξύ, τίποτα, κανένας από τους τρεις.
0: Κάπνιζα με προσπάθειες διακοπής από τα 16, λέει, είναι θέμα μυαλού απλά. Όταν θέλεις να κάνω προσπάθεια για εγκυμοσύνη, το κόψα μαχαίρι.
1: Εντάξει, όταν έχεις ένα σοβαρό κίνητρο, όπως είναι η εγκυμοσύνη, πώς το κόψαμε όλες όταν ήμασταν έγκυες.
0: Ναι.
1: Έχεις ένα σοβαρό κίνητρο, μια απειλή πάνω από το κεφάλι σου. Λες ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί το κάνεις. Εκεί δεν το κάνεις και μόνο στον εαυτό σου εντωμεταξύ. Ναι. Είναι σημαντικό. Όχι ότι δεν έχω δει.
0: Ξέρεις τι άλλο θα κερδίσεις αν κόψεις το τσιγάρο.
1: Έτσι τώρα. Λεφτά.
0: Πέρα από τα λεφτά, πέρα από την υγεία, θα κερδίσεις και πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή σκέψω όλα αυτά τα τσιγάρα που γίνονται, κάτσε μωρά να ράξω τώρα, φεύγουμε, όχι κάτσε να κάνω ένα τσιγάρο.
1: Έλα μωρά, θα πω τόσο χρόνο τώρα.
0: Βάλε τα 5 λεπτά άμα τα μαζέψεις, αμέσως μια ώρα τη μέρα.
1: Είναι από εδώ και από εκεί όμως. Να μαζέψω, να τα κάνω τι.
0: Ξέρω με τι θα κάνει.
1: Πιλάτες.
0: Γυμναστική, ναι. Άλλος λέει εδώ και θα το λήξουμε έτσι. Κάπνιζα από τρίτη γυμνασίου στα 44 έμφραγμα. Το τελευταίο τσιγάρο το έκανα στο μπαλκόνι του Ερυθρού Σταυρού 10 λεπτά πριν τον μπαλονέκι.
1: Α, μάλιστα.
0: Και να είσαι υγιής για πάντα και όλοι μας, λένε. Δηλαδή.

0: Άντε να πούμε και κάτι ακόμη όμως σχετικά με αυτό. Αφού την κάναμε Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος, μία φίλη εδώ λέει
1: υπάρχει
0: ότι.
1: Υπάρχει εδώ μεταξύ Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος και δεν είναι σήμερα.
0: Δεν πειράζει, είμαστε τόσο εναλλακτικοί εδώ.
1: Τόσο. Λόγω καρδιάς το κάναμε.
0: Το έκοψα με τάμα. Λέει εδώ, μου βγήκε ένα τάμα που είχε κάνει, τη βγήκε τη κοπέλα και το έκοψα μαχαίρι. Είχε πει ότι ρε παιδί μου, άμα μου
1: κάνει αυτό, θα κόψω το τσιγάρο.
0: Okay.
1: Be careful what you wish for, Vicky.
0: Ό,τι δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, καλό είναι. Εντάξει, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά τα πεντάλεπτα τσιγάρα, λέει, με το φίλο, το συνάδελφο κλπ. Είναι το μόνο που μου λείπει από όταν το έκοψα. Τα πιο ωραία και χαλαρωτικά τσιγάρα.
0: Ναι. Άλλο λέει, αν.
1: Είναι ένα διάλειμμα το τσιγάρο. Είναι ένα ωραίο διάλειμμα.
0: Απλά αφού... μπορεί να ακούσει τη ζωή σου.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί να βγαίνει απλά για το διάλειμμα.
0: Υπάρχουν και άλλα διαλύματα.
1: Μπορεί, ναι. Δηλαδή. Τρώγε μία, ξέρω εγώ.
0: Μια μπανάνα.
1: Μια μπανάνα.
0: Γιατί όχι. Έτσι. Λοιπόν, τα μαζεύουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Στο Κολονιάκι θυμίζουμε ότι έχει ξανανοίξει τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη αγαπημένη Nespresso Boutique, οπότε μπορείτε να περάσετε εκεί και για να αποκτήσετε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ και γενικά να ζητήσετε τη γνώμη των ειδικών που είναι εκεί, αλλά και για να πάρετε Nespresso on the go, στο χέρι δηλαδή το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, καθοδόν για την δουλειά σας ή όπου τέλος πάντων πάτε. Ραντεβού πάλι αύριο, η Μαρία σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ να σας αναλάβει. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια, είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Nantucket. Η απόχρωση ντάστη κεραμιδοκόκκινου, χρώματος φετίχ σε αυτό το μικρό κλάση νησί του Ατλαντικού, μπορεί να οφείλει την ύπαρξή της στην πληθώρα αστακών. Μπορεί και όχι. Ας φάω ακόμα έναν για να σιγουρευτώ. Στο Schooners, στο λιμάνι. Πλούσιοι και διάσημοι. Το κοινότυπο σχόλιο που εισέπραξα κατά την επιστροφή μου. Μούξινος. Το old school, all money συνέστημα κυριαρχεί. Η αμερικανότητα. Αυτή η αδιόρατη cool αίσθηση του don't worry, be happy. 5 μέρες total ξεκούρασης σε μια λίαν φιλική, οργανωμένη, επιτηδευμένα μα τόσο χαριτωμένα late-bar κατάσταση σε έναν όμορφο, αγγελικά πλασμένο Ralph Lauren κόσμο, όπου οι περαστικοί με χαμόγελο σου πετούν καλημέρες μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τα ευγενικά Abercrombie καρσόνια αναγγέλουν την παρουσία τους, δηλώνοντας περήφανα ότι τους λένε Brad, Jennifer και Sue Ellen, όπου τα burgers εδώ, όπως και παντού τελικά στην Αμερική, έχουν, δεν ξέρω, άλλη γεύση. Η καθαριότητα, τι να λέμε, συλλογική συνείδηση σεβασμού, τα δάση οργιώδη, τα ράγκλερ κατά κίτρινα, οι φόγκε στον ωκεανό σε απόσταση 2 μέτρων. Σανγκριλά. Α, ναι, οι πλούσιοι και διάσημοι. Τους βλέπει σίγουρα, αλλά εδώ κανείς δεν ασχολείται με τέτοιες μαναλαρίες. Εδώ όλοι έχουν ένα και μόνο ένα στόχο: to have a swell time. Και όταν αγοράζοντας πανάκριβα ζαζαβατικά, αυγά ημέρας, θεία ψωμοειδή και ολόφρεσκα muffins για την τελετουργία του brunch, αντικρίσουν τον Uber celebrity du jour, αμφότεροι θα ψελίσουν υπέροχα, απενεχοποιημένα, με μπόλικη αμερικανότητα. Hey there! Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική εντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
8: What's our worst case scenario?
7: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
0: Best. 92,6.
11: 上からも感じられる
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
0: Είναι και αυτό το ωραίο τραγουδάκι, το Sky and Sun, που σου αρέσει πολύ. Και επειδή δεν τα είπαμε χθες, θα τα πούμε λίγο γερμανικά, έτσι, για τη χαρά, για το Pride. Για την εθνικάρα μας, τι ωραία παλικάρια, φρέσκο αίμα, ωραία παιδιά. Έχει αρχίσει να την κάνει, το ξέρω εγώ, εντάξει. Νιώθω, μπορώ να λανθάνω, αλλά την αγάπη μου στον Κωνσταντή, τον Τζολάκη και το family. Χωρίς γυρισμό, καντζουρούκ για μας. Προς τα πάνω και μόνο, καλημέρες εργασιακής επανόδου, λέει το Μαριοκόπιο. Ευχαριστώ, παιδιά, την αγάπη μου στη Λεωνίδιο. Σε λίγο θα τα πούμε. Live εκδοχή, το αγαπάμε.
11: Χλίμπεντιχα.

0: Μαράκι, λέει, κόλλησες για να κοίτιδα. Κάτσε να βάλω και το τζιγκλάκι.
1: Όταν λύγησε ο Παπασπυράκης.
0: Λύγησε ο Δημήτρης. Έλα, λίγο γερμανικό, δεν κάνει κακό. Την αγάπη μου και στο γερμανόφωνο φεστιβάλ Κίνο Κίνοφεστ, 7η χρονιά, εκεί στον υπέροχο ιστορικό χώρο του Αχάια Κλάου στην Πάτρα. Προσπαθεί πάρα πολύ ο διευθυντής προγράμματος, ο Αντώνης Κορκότζηλας, να το κάνει πλήρως προσβάσιμο. Και τι εννοούμε με αυτό, είτε με ράμπες για τους ανθρώπους στα αμαξίδια, είτε με περιγραφικούς υπότιτλους για αυτούς που δεν ακούν, έχουν προβλήματα ακοής, είτε με ακουστικούς, με τα γλώτς δηλαδή, για όσους δεν μπορούν να δουν. Το εύχομαι, του χρόνου θέλει να είναι πλήρως, πληρέστατα προσβάσιμο. Γεια σας και στην ομάδα Happy Act. Schiller, I feel you. Γεια σου Κωστή Πάλιωτ στο Κάιρο. Γεια σου Κέλλη, Εγάλεο. Γεια σου Παμπρίτο for you.

νιώσουμε, ρε παιδιά, και έχουμε ξεκινήσει έτσι με τη χαρά της νίκης μας, της εθνικής μας, κοντά στους Γερμανούς. Ο Νάνος, ο ποδοσφαιρικός που μας είπανε. Αλλά λέγανε και πάρα πολλά δυσάρεστα τις μέρες προηγήθηκαν. Αυτό δηλαδή με την έκρηξη εκεί στην Πλάκα, αχέρι στην καρδιά, δεδομένων των συνθήκων για το ζευγάρι που άπουσε τη χώρα μας στην Πλάκα και ήρθε να περάσει εδώ μήνα μέλτος με τη παρέα του νεκρή. Και βρέθηκε διαρροή στο δεύτερο όροφο. Και τώρα είμαστε στα απόνερα της έρευνας. Για να δούμε. Και σήμερα κοντά μας είναι η Telekom. Από τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στη χώρα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκόσμια. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα ή AI λύσεις. Μια ολοκληρωμένη δηλαδή εμπειρία μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο, telecom.gr, για να μάθεις πιο πολλά για τις νέες δυνατότητες που φέρνει. Οπ. Έλα, Κωστή Πενταλέπιδε, κυριολεκτικά, παιδιά, δουλεύει σε βιομηχανία με ξηραφάκια. For you. Όσο πιο custom. Και για όλους μας, φυσικά, αγαπάμε το remix του Ερμή.

Και για τη μερούλα μας που είχε χθες γενέθλια και μου στείλε μήνυμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τόσο γκαντέμα μου λέει, είμαι που σήμερα που θέλω να μου κάνεις μια αφιέρωση λύπης. Μερούλα, και σήμερα, πολύ χρόνια.

Α, θύμισες με τα κομμάτια, ε. Το έχουμε ξαναπεί τόσες πολλές φορές ότι είναι μνήμη. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο έτσι σιγά σιγά, διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου που είναι και η Διεθνής ημέρα καρδιάς. Την καρδούλα μας και το νου μας. Διάλειμμα.

0: Best 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
18: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, σήμερα λέει το ημερολόγιο ότι γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Το βλέπω εγώ, λέω, δεν είναι, δεν θα το πω. Και έχετε το μήνυμα. Θέλω να σε γνωρίσω. Φίλε ή φίλοι που τα γράφεις. Καλημέρα. Περίμενε, συγγνώμη. Συμπολίτες μου, θαυμαστικό. Δεν εορτάζω σήμερα. Αλλά της Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος. Ο Πουθούσας, σύντομα και Εκλογονίκης. Και σε φαντάζομαι να το γράφεις. Δεν γιορτάζει σήμερα. Γεια σας τον Μπαχρέιν, γεια σου Νικόλα στον Πόρο. Μαρίνα Λίμου. Κάτσε να δω την περιγραφή ακριβώς. Με ήλιο και δροσιά υπό τον ίσκιο, μου λέει ο Αντώνης. Αγαπού μου στο Αίγιο. Την Καβάλα, το Λεωνίδιο, γεια σου Σάβα, μεταξύ, George.

Σύντομα και εκλογονίκης βρεύρε σατανά. My body got the heartbeat, Dr. Parker on air. Και στην ατζέντα βλέπω ότι σαν σήμερα, το τόσο μακρινό 1964, κυκλοφορεί η Μαφάλντα από τον Αργεντινό καρτουνίστα Κβίνο. Μια από τις πάρα πολύ αγαπημένες ατάκες που έλεγε η Μαφάλντα μέσω του δημιουργού της είναι ότι δεν της άρεσε. Η Μαφάλντα δεν γούσταρε καθόλου την ψαρόσουπα, αν ξέρετε Μαφάλντα, ε? Και έλεγε ότι δεν της άρεσε, ούψ, η θάλασσα, γιατί της θυμίζει μια τεράστια ψαρόσουπα. Αυτό για την Κατερίνα το ζήτησε 29 του μήνα. Μα έχουν τελειώσει όλα. 20 πριν από τις 11 μάνες του Tied to Mention είναι η Simply Red.

Κυριακούλη, γιορτάζει σήμερα. Καλύτερος μοντέρ. Α, θα σε δω από κοντά. Κάποιοι λέει γιορτάζουμε και σήμερα. Είναι του Κυριάκου του Αναχωρητού. Άλλοι όχι. Πολύχρονος. Την αγάπη μου στην Κύπρο. Γεια σου Άλεξ, ανυπομονώ.

Δεν το ξέρετε ότι αυτό δεν είναι original Simply Red. Ήταν κομμάτι του 82, παρακαλώ. Ενώ το λατρεμένο εδώ, η εκδοχή αυτή, έγινε γνωστή το 85, κυκλοφόρησε και έγινε παγκόσμια διάσημη η εκτέλεση, διασκευή. Το 82 κυκλοφόρησε ωστόσο η πρώτη αυθεντική εκτέλεση του κομμάτιου από το αμερικανικό συγκρότημα The Valentine Brothers, για το Θοδωρή και τον γιατρό της καρδιάς μας που μας ακούν στο gym. Αυτό για να ανεβάσετε λίγο ρυθμούς και παλμούς. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια, παιδιά, τα αποδίδω. Επιστροφή στο παρόν με ένα κομμάτι που ήταν και αυτό παλιό. Υπέροχο remix. Remix επανεκτέλεση. Greece 2006.

κάνει καλό στην καρδούλα η άσκηση. Στο λένε ειδικοί και στην ψυχολογία που λέγαμε τις προάλλες. Λίγο το τρέξιμο, λίγο τα βάρη, και αν όχι τα πολλά βάρη, με το βάρος του σώματος. Για πάμε.

τη Μητρελά σε περίμενα, για σένα τα βάζω. Τυράκι είναι. Γιατί δεν να λυκνίζεται. Καλή σε σήμερα. Σήμερα πήγαινε να σε βγάλει φωτογραφία. Είχε έρθει φωτογράφος. Πήγαινε. Φωτοσόπεση, ξέρει. Ότι γίνεται, παιδιά, που δεν τα βλέπετε.

Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μουσικές σαν και αυτές θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, που θα έχουν μπει και τα μιστά και θα είμαστε πιο ωραίοι, λέμε. Ναι, ίσως, τέλος πάντων, στο ζαχαροπλαστείο Κάκαλη, στην αγάπη μου, γιατί εκεί ο κύριος Κάκαλης, ο οποίος πιάνει τα κοκάκια, πώς πιάνει το μωρό, τα μαγουλάκια, σαν τη Μαρία στο Λονίδιο και που πιάνει τα μπιφτεκάκια με τον ίδιο τρόπο, έτσι τα πιάνει τα κοκ, και είναι η Διεθνής ημέρα κοκ. Από τη δεκαετία του 80 η οικογένειά του δημιούργησε αυτό το γλυκάκι, πολύ αυθεντική γεύση, μέχρι σήμερα ίδια. Έχει πάει παντού, έχει ταξιδέψει στον κόσμο, Ευρώπη, Αμερική, έχει κάνει τα ζαχαροπλαστεία. Εσείς που είστε προς τα εκεί το ξέρετε. Κάκαλης γνωστά λοιπόν ως τον βασιλιά του κοκ. Την Παρασκευή θα είναι και όλοι οι φίλοι του και οι φίλοι του γλυκού στο κατάστημά του, στον ζαχαροπλαστείων Κάκαλης, που είναι κεντρικότατα Θιβών 206. Γλυκές εκπλήξεις και έκπτωση 20% όσοι αγοράσουν κοκ εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, τη Διεθνή ημέρα κοκ, ανεξαρτήτως ποσότητας. Και εγώ θα είμαι στα 6-7 με 10 το βράδυ. Πρώτο τελευταίο για την πρώτη ώρα.

Αυτό για τον Νικόλα στην Ηλιούπολη που αναρωτιέται, θα παίξει κανένα κομμάτι από αυτά που τους έχω ζητήσει. Νικό. And I wonder. Αυτό. If you know what it means to find your dreams come true. Αχ, να μην μένουμε πολύ στο wonder.

Love Bug, ρε παιδιά. Γεια σου Αργύρι μου, το καλύτερο συνεργείο σου λέει. Αυτός πιάνει τα μαύρα καλώδια.

Εγώ λέει πληρώνομαι στις 10, αλλά θα περάσω για ένα κοκάκι. Γεια σας, τον Οροπό. Στο live τα social, μπέστε 926.gr, το site printin.gr. Για τα best merch, τι γίνεται, παιδιά? Και πάρα πολλά μηνύματα με το προηγούμενο μας έκανες να σηκωθούμε από τις καρέκλες. Ελπίζω να συμφωνεί και το boss. Την Παρασκευή, παιδιά, στη Θιβόν, στον Κάκαλ, ραντεβού του Κάκαλη. Κάκαλη, πού είναι ο Κωστής? Εμπειρία.

Όπα, μας το λέτε κι εσείς, τηλεφώνημα για βόμβα στον Πειραιά. Κάτσε να δω. Στα δικαστήρια Πειραιά, για λόγους ασφαλείας, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταράκη στον Πειραιά. Δύο τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας στην εισαγγελία, χωρίς να δώσουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Τηλεφώνησαν οι άγνωστοι. Το ένα έγινε στην εισαγγελία Πειραιά και το άλλο στο 100. Οπότε το νου εκεί, είπαμε, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκούζε από το ύψος της Νοτάρα. Βλέπω, ο Κάκαλης έχει ήδη όνομα. Καλά, έχει όνομα, ναι. Ξέρετε εσείς.

Ναι, γίνονται και έλεγχοι, είναι σε εξέλιξη έλεγχοι εκεί από τους αστυνομικούς. Μεγάλη αστυνομική δύναμη. Συμβαίνει τώρα εν Πειραιή.

Some και Timeless, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει, το ξέρετε. Εκεί το κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση. Κάθε γκολ τη δική του σημασία, κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Είναι η Superbet εδώ, προσφέρει σούπερ αποδόσεις, καθημερινές προσφορές και κάνει την εμπειρία ακόμη καλύτερη. Ρύθμιση της ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και κλείνουμε το πρώτο μέρος, τα λέμε σε λίγο.

0: ora in Endeca.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Best 92,6.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Γιατί Δημήτρα, γιατί, για πες γιατί θα βάλω τον Άντζη τώρα να μάθει. Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν φεύγεις, έλα εδώ, έλα εδώ.

Ναι, έγινε χαμός με την εμφάνιση του Άτζη. Είδα κάτι πάρα πολύ ωραία εκεί στα social για την ομορφιά του. Του Αργύρη, του Προδίτη. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι, το πρώτο κομμάτι που τον έβαλε στο χάρτη. Και πολλοί κάνουν λόγο για αλλαγή πλεύσης μετά στην ADM, ας πούμε, ναι. Λατρεμένο Λόβντο, 20 πλάς χρόνια και σε διάφορες εκδοχές μέσω remix κυκλοφορεί και ακούγεται τώρα και τώρα πολύ δυνατά. Αν μπορούσε να κάνει ένα δικό του rework, δεν ξέρω. Ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα εδώ στον Best, ημέρα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Ωραία, χαμό έχει κάνει ο Κάκαλης. Θα γεμίσουμε το βαν, λέει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμα, αλλά θέλει μέτρο. Να ξέρεις, σε απομακρύνουν από την παραλία του χρόνου.

Να, ορίστε, είναι και η Διεθνή Ημέρα Ενημέρωση για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. No waste. Και πολλά εστιατόρια, πολλοί έχουν ξεκινήσει αυτό το zero waste. Ναι, τα λέγανε για ντροπή, κρίμα να πετάς φαΐ.

Αχ, παιδιά, εγώ λέω ακόμη δεν έχω καταλάβει που θα είσαι στη Θυμών. Συγγνώμη, μπορείς να το επαναλάβεις. Μπας και έρθουμε. Κάτσε ρε παιδί, να το βρω. Μισό. Love does. RG. Λοιπόν, την Παρασκευή στη Θιβών 206 είναι το κατάστημα των ζαχαροπλαστείων Καγκαλής. Εκεί θα είμαστε, 7 με 10 εγώ. Κάνει η ΝΥΠΑ η Διεθνής ημέρα και τη γιορτάζει. Είναι μέρα κλείσω ο Κωνσταντίνος και σου δείχνει ακριβώς πώς τα φτιάχνει εκεί, όλο αυτό. Πολύ πολύ αγάπη, κάνε το με αγάπη και θα το κάνεις καλά, ό,τι και αν είναι 11 και 11 τα λέμε αυτά, ναι. Κινούμαστε στην πλευρά με τους ευγενίσκοπους, έτσι. Εσύ αυτό το λες μουσική, μου λέει. Εάν ναι, να το κοιτάξεις αυτό. Μόλις κατάλαβα ότι δεν κατάλαβες τι μόλις άκουσες. Είπα, ήταν η πρώτη παραγωγή που έβαλε τον Άντζη στο χάρτη. Γι' αυτό σας το μοίρασα. Αν μου πεις τι με νοιάζει τώρα εμένα ο Άντζη, εγώ πήγα να δω τη Βύση, ήταν και αυτός εκεί, εντάξει, ναι μωρέ.

0: Imagine αυτός μου λέτε στην Καστοριά. Wow.
1: Έτσι ξεκίνησε, παιδιά. Ποιο. Ποιο δεν είναι μουσική αυτό να το κοιτάξεις, Άτζη μου. Καλημέρα στη Λέσχη, της 116 στον Άραξο. Γεια σου, τηλέμαχε, φιλιά μου, λέει στον Κώστα Κάκαλη από μένα. Best connecting. Πετρούπολη και Φυσιά. Λονδίνο, Μαδρίτη, χαμό στην Ισπανία με τη δικαίωση.

Είμαστε όλοι Μαρή Κάρμεν. Δικαιώθηκε, επέστρεψε στο σπίτι σας, την ξέρετε την ιστορία. Έχει γίνει βούκινο αυτή η ιστορία της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης εκεί στην Ισπανία. Ένας Δίας πέστη βίαιη έξωση από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Ζούσε και πάνω από 70 χρόνια εκεί, καταλαβαίνεις. Με αναπηρία παρακαλώ η Μαρή Κάρμεν, 87 ετών. Συγκλονιστικές εικόνες 2026, η απομάκρυνσή της στο φορείο. Και βεβαίως μαζικές διαδηλώσεις, κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Μαδρίτης. Ξεσηκώθηκε όλη η χώρα, γιατί έτσι πρέπει και έτσι γίνεται. Δικαιώθηκε. Επέστρεψε στο σπίτι της. Εντάξει, θα καταβάλει λογικό αντίτιμο ενοικίου, στεγαστική κρίση, ολούθε, παντού. Εντάξει, ωραία τα social, ωραίο το πληκτρολόγιο, αλλά αν δεν βγεις έξω δικέ μου μπρο, δεν θα αλλάξει τίποτης. Αν δεν το εννοείς. Μαζικά και ειρηνικά, γένεν. Για το προηγούμενο του Άρτζη μου γράφει εδώ, μπράβο ρε παιδιά. Τέτοιους ακροατές, τέτοιες ακροάτριες, τέτοια παιδιά θέλω. Ο Σβέν πληκτρολογεί. Πάρα πολύ το λέτε με πολλούς τρόπους, να δούμε πότε θα γίνει αυτό στην Ελλάδα.

Ναι, μου είχατε στείλει και την προηγούμενη εβδομάδα πολύ για το Σάντσεθ. Πώς γίνεται στην πραγματικότητα να μην είσαι με το δίκαιο, ρε παιδί μου? Το κάνουμε θέμα, λες και γίνεται διαφορετικά. Κάνουμε θέμα το αυτονόητο. Τι λέει? Την αγάπη μας και σε εμάς και από εμάς μας ακούτε ηλιόλουστα στη διαδρομή Ζυρίχη Βέρνη. Το νου δρόμι, ωραία, ωραία, ωραία διαδρομή. Και τα διόδια φτηνά, Ζυρίχη Βέρνη σου λέει. Πόσο κάνει η κάρτα? Σοφία, ενημέρωσέ με. Έχουν μια κάρτα πανφτίνου, καλέ, στην Ελβετία. Που είναι πόσο, κάτι ευρώ ας πούμε, και είναι ετήσια. Αλλά εμείς πλερό. Για να πάω και να έρθω το Λεωνίδιο. Πλερό, γιατί μπορούνε. Ζήτητε ενσυναίσθηση στη χώρα του, δεν βαριέσαι. Τι ψάχνεις να βρεις, τι ασχολείσαι, μωρέ, μου λέτε. Dorfmeister con Madrid de los Austrias. Spanish Greece. Συνεφιασμένη κύθνος, πανέμορφη πόπο. Άντε, γεια. Να, εδώ το φιλοσοφημένο Λενίο πάντα μου λέει, μιας και σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, ας κάνουμε την καρδιά μας πιο μεγάλη. Εξάλλου μόνο μία είναι η ζωή. Το ξέρεις εσύ αυτό, Λενιό μου. Αλλάζουν τα πράγματα.

φίλος που λέει ότι δεν λειτουργεί τίποτα νάδα στην Ισπανία, ας αλλάξει πλευρό. Εγώ λύζω πολλά χρόνια, καμία σχέση, πες μας. Το ακούω φυσικά. 40 φράγκα ετησίως στα διόδια στην Ελβετία και πας παντού, ναι μου το λέτε. 45 ευρώ παιδιά, ακούστε λίγο. Γιατί αν δεν βγεις έξω, πού να το ξέρεις. 40 φράγκα ετησίως ή τις 45 ευρώ στα διόδια στην Ελβετία. Πας παντού. 45 ευρώ έδωσα να πάω και να έρθω τώρα. Γοπή. Και πρόσεξε, στην Ελβετία. Γατάκια φτωχάντζες Ελβετοί. Εγώ το μαράκι. Τρελά πράγματα, τρελά, μυστήριους. Το βάλω. Και δεν μιλάμε για δρόμους τώρα που έτυχε να πάω και έκαναν κάτι επισκευές και σου είχαν φτιάξει τη γεφυρούλα να περνάς ανέμακτα, ούτε κόνη, ούτε αηδίες. Το ξέρω την ετήσια κάρτα, όσες διελεύσεις θέλεις, 45 ευρώ, ε, καλό. 40 φράγκα ετησίως, καλό, ε. Αχ, μπες στη Ελβετία, δυσκολό. Σοφή, για κάνε κανένα πακέτο.

Άμα ακούς λέει συνέστηση, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ηλίθιο, ναι. Δεν χρειάζεται να ακούς τίποτα άλλο. Εντάξει. Επειδή υπάρχει ως λέξη, ρε παιδί μου, να μην την περιγράφεις. Δηλαδή τι να του πεις, μπες στη θέση του άλλου, μπες στα παπούτσια του άλλου. Παιδιά, θέλω ό,τι στέλνετε να είναι έτσι ακριβώς. Μην μου στέλνετε fake πράγματα και πρέπει να κάνετε να ψάχνω. Στην Ισπανία δεν υπάρχουν διόδια πουθενά, λέτε, δεν ξέρω. Στην Ολλανδία ετήσιο τέλος για τα διόδια ανάλογα με το αυτοκίνητο, ναι. Πήγαμε λίγη για γάμο φίλου στην Κοζάνη και δώσαμε 60 ευρώ για διόδια, καλέ, ναι. Που δεν ανήκουν καν σε εμάς, όνα. Oh,

Λοιπόν, πάρα πολύ το λέτε για την Ισπανία ότι είναι δωρεάν. Η κυβέρνηση της χώρας σταδιακά καταργεί τα διόδια. Καθώς και καθότι μισοπόλυγουν οι συμβάσεις παραχώρησης με τις ιδιωτικές εταιρείες που τα διαχειρίζονταν. Γιατί γίνεται και αυτό. Άλλος μου λέει, εγώ έχω να πω κάτι άλλο, λέει, πήγαμε για γάμο και κολλήσαμε όλη η ίωση. Εντάξει. Πάρα πολύ το λέτε για την Ισπανία, μπράβο, που έχουμε πάει με αυτοκίνητο βορρά, είναι ότι δεν έχουμε πληρώσει διόδια πουθενά. Πόσο πάει η βενζίνα, η μπενζίνα στην Ελβετία, εδώ ρωτάνε οι φίλοι, για Ελβετέ για πάντα, πόσο είναι τώρα. Τσάγκαρο καλημέρες από Πεύκη Μαρακή. Για να μπει στα παπούτσια του άλλου πρέπει Α. Να έχει καθαρά πόδια. Β. Κάλτσες. Γ. Να σου κάνει το νούμερο. Άμα είσαι πολύ νούμερο δεν σε νοιάζει αν σου κάνει και το νούμερο. Και στο Λουξεμβούργ. Now. Καθόλου διόδια, δωρεάν μου. Έχει γίνει χαμός και με τις δηλώσεις εκεί των υπουργών. Να σου πετύχουν. Να πάρτε τη συγκοινωνία, κυρία μου. Τρελή ανακύκλωση αυτό, έτσι τα πολιτικά. Και εσύ δεν θες να ακούς Γιάννη συνέστηση μετά, γιατί είσαι μικριτζάρης. Πώς να το πω του υπουργού. Για μπες υπουργέ στα βρώμικα παπούτσα μου. Ε, πω έτσι. Καλημέρα Μέρη, μπορούμε παρακαλώ να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα? Γιατί είναι ανώμια, είναι η ίδια κατάσταση. Στο δρόμο είσαι και οδηγείς και πας και πληρώνεις. Και εσύ στο δρόμο και οδηγείς με τέλειους δρόμους και πας και δεν πληρώνεις. Γιατί είναι ανώμιο? Αυτός ο λαϊκισμός λέει έξω το κάνουν έτσι, γιατί όχι εδώ, πρέπει να σταματήσει. Για αρχή λέει τα άλλα κράτη δεν έχουν Έλληνες. Εντάξει, ναι, okay. Και αυτό που κάνεις εσύ τώρα, εγώ το ακούω. Γιατί να σταματήσει? Δεν δημιουργείται ένα ωραίο προηγούμενο. Σίγουρα πρέπει να βγουν όλα στο τραπέζι, όλες οι παράμετροι, όλες οι αναλογίες. Αλλά γιατί? Είστε τέτοιοι. Να παίρνετε το καλό. Δηλαδή να λέμε μόνο τα κακά που γίνονται έξω για να νιώθεις ωραία που είσαι στην ελλαδάρα σου. Εντάξει. Για σένα, Golden Green, τα λέμε σε λίγο με τη τελευταία.

0: Όχι, παιδιά, γίνεται χαμός ανταλλαγή εδώ. Πινκ πονκ μεταξύ μόν και μόν μέτα και ύψιλον, μεταξύ σας δηλαδή. Αχ, μακριά από τους δαχτυλόδειξίες και τους δαχτυλόκουνένοντας. Ε,
1: αλό.
0: Ω, συνέστηση λέει αρκεί ρευλήμα. Ωχ, ωραία, τα νεύρα σου. Καλημέρα, θα βρέξει σήμερα. Ως πότε, έλα Κωστάκη. Έλα, έλα εδώ. Κλείνουμε τώρα, είναι και 30. Μόλιψες βρε, χθες, πού ήσουνα, γιατί δεν ήρθες στην εκπομπή σου χθες. Πού ήσουνα χθες, Κωστάκη.
2: Παιδιά,
0: παιδιά,
2: πάρα πολύ όμορφη.
0: Πάρα πολύ, παιδιά, και τραγουδόμενη.
2: Και βοδιαστή.
0: Αν νόμιζα βόδι, ότι θα είμαι βοδιαστή. Θα αγαπώ μου, ρε. Εδώ. Εδώ, περίμενε. Θα βρέξει σήμερα, ως πότε αυτή η αβεβαιότητα να μας ταλανίζει τη ζωή. Χαιρετισμού στη ζωή που λέει πολλά μπράβο. Πότε θα βρέξει σήμερα.

0: διώξει.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com. You are the frequency.
14: Best 92.6.
15: We the music.
16: In the night time.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Γεια σου Νικόλα μου στην Τοσκάνη. Και εκεί είχε τώρα τις προάλλες μια φωνική πυρκαγιά, ένα τραγικό συμβάν σε τριώροφο κτίριο. Όλα καλά μου λέει, στέλνω θετική ενέργεια. Άλλη κακή χρήση εδώ. Γεια σου Νικόλα, με ωραία φθινοπορεινή.

Θεσσαλονίκη από κοντά, Ανδρονικέ μου. Όμορφη αδελφούλα. Λίγο ακόμη 21 πριν από τις 12. Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Ω, παιδιά, σήμερα στο γενέθλιο της ημέρας είναι 3 στους 3. Σαν σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας, Νταράλα στο επώνυμο το κανονικό, το 49. Λίγα χρόνια πιο μετά, το 57, ο Σωκράτης Μάλα μας. Και αρκετά πιο μετά, το 73, ο Φίβος Δελιβοριάς. Πω πω, ωραίο. Και αν τους δεις και τους τρεις έτσι που τους βλέπω σε φώτο, οι φυσιογνωμίες τους είναι κοντά, ας πούμε, ίδιο ύφος στις συγκεκριμένες φωτογραφίες, έτσι. Και νομίζω ότι μεταξύ των τριών αυτών που έχουν

Πόσο όμορφη εκδοχή από Guy Gerber, με απόλυτο σεβασμό και φρεσκαρισμένα δοσμένο το In a Manner of Speaking, λίγο πριν από το τέλος, 12 πριν από τις 12. Ναι, θα το έλεγε αυτό ο Μάρκος. Κουτσι Μαρία πλέον AI, το λέτε.

Υπέροχο, Λουζίτη, περιπεροχότατο. Να στείλω την αγάπη μου στο Μέλαθρον, Οικουμενικός Ελληνισμός. Κάνει απίστευτες καταγραφές αυτής της χώρας. Μου λέει και ο πρόεδρος, ξέρεις, μου λέει, πόσα χωριά έχει Κρήτη. Για πες μου, ξέρεις? Όχι, πού να ξέρω. Κι όμως λέει, εμείς τα έχουμε καταγράψει ένα προς ένα, πάνω, κάτω, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά και τούμπαλιν. 1185 χωριά έχει νήσος Κρήτη, παρακαλώ. Καταγεγραμμένα εκεί, στα λευκόματα, Μέλαθρον, Οικουμενικός Ελληνισμός.

Η Χρυσάνθη έχει γενέθλια σήμερα και ζητήθηκε ένα κομμάτι που δεν το έχω μαζί μου. Ωστόσο, αξίζει να διαβάσω το μήνυμα. Λέει, μπορείς να βάλεις το τάδε κομμάτι για τη Χρυσάνθη που έχει γενέθλια και την περιμένω με ένα δαχτυλίδι γάμου. 15 χρόνια. Πώς γένεν. Από το 11. Χρυσάνθη, 11 χρόνια στο όχι. Έχουν αλλάξει μόδες και στα δαχτυλίδια γάμου. Πολυχρονότατη, κλείνουμε. Αφού αναφέρθηκα στη Λεβεντουζένα με το πλάντς που το αγαπώ τόσο μα τόσο, την Κρήτη με τα 1185 τα χωριά, εντάξει μωρέ, του λέω πόσο καιρό πήρε αυτή η καταγραφή. Δεν γνωρίζω άνθρωπο να την έχει γυρίσει στην Κρήτη. 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια κάτι γκένεν. Λιγότερα από το δαχτυλίδι γάμου της Χρυσάνθης. Και γυρνά στην Κρήτη ούλη. Ωραία. Το μέρος, μην αρχίσετε τώρα τα γνωστά, τους κριτικάρους. Πάντως σε μένα, όταν μου είπε ο κύριος Πανισόπουλος εκεί, ο πρόεδρος στο Μέλαθρο, για αυτό το, αυτή την καταγραφή την δεκαετή, σκεφτόμουν ότι θα ήταν με τις τσικουδιές από το πρωί 10 χρόνια. Καλά είναι ο άνθρωπος, το σηκώτη του, όλα καλά. Σας υπέρ ευχαριστώ. Σήτη μας είναι πανέτοιμος. Ζω να τσίδεις. Το ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά του αγώνα, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω γύρω από αυτά. Super social, live chat, αυτή η κοινότητα που ζει κάθε στιγμή. Super προγραμμάτων εμφύς. Ρυθμιστή σε Epi Super Bet, συμμετοχή για άτομα των 21, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν φυσικά terms and conditions, όλοι και προϋποθέσεις.

Κοντά μας η Telecom με τη σύνδεσή μας να αποκτά παγκόσμια δύναμη. Φέρνει στη χώρα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκόσμια. Πρόσβαση προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Telecom GR στα social και telecom.gr το site. Ραντεβού στο Κάκαλο την Παρασκευή, you know, αύριο ραδιοφωνικά. Thank you.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ. Στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: This is your last chance.
11: Αυτή την Παρασκευή

0: Harlem. I was just actually like thinking about my $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's the point of? Fuck you.
1: Τι βρωμόλογα είναι αυτά, sorry. Τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Εδώ στην εφοσκεπή πρωτεύουσα. Που μάλλον το πάει για βροχή. Και καλά κάνει γιατί έτσι είναι ο Σεπτέμβρης. Όπου φτάσαμε αισίως και στην πρώτη τελευταία μέρα του. Μέχρι να ανοιγώ κλείσει τα μάτια θα είναι Χριστούγεννα. Μάλλον 28 Οκτωβρίου. Και μετά Χριστούγεννα τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, το τρένο έχει μπει στο σειρμό. Το χαμστεράκι είναι στον τροχό του. Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί βλέπω μια μελέτη που λέει ότι η Αθήνα είναι η τέταρτη πιο χαρούμενη πόλη στον κόσμο για διακοπές. Την κάνα λέει στο Χάρβαρντ που την κάνα. Έχει λέει ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία, σύγχρονη ζωή, ήλιο όλους τις γειτονιές, έντονη νυχτερινή ζωή. Ενίοτε και σπίτια που κάνουν μπαμ.

Τι έχει σήμερα η μέρα, πολλοί ασχολούνται με αυτή την υπηαγωγό στα Ανολιώσια. Εδώ βέβαια αν μπορούσα να βάλω hashtag θα βάζα με την υπηαγωγό. Διότι ας πούμε πες ότι σου δίνουν δύο επιλογές. Νηπιαγωγός ή ανθιπολοχαγός στο μέτωπο της Ουκρανίας. Εγώ παίρνω τη δεύτερη, τη μία. Αν μάλιστα εξειδικευτεί νηπιαγωγός στα Άνω Λιώσια ή κομάντο αυτοκτονίας, πάλι παίρνω τη δεύτερη. Δηλαδή σκεφτόμουν αυτή η γυναίκα θα φεύγει από τα Λιώσια και θα κατεβαίνει το απόγευμα, θα είναι εκπαιδεύτρια στα ΟΗΚ, ας πούμε, κάπου εκεί.

Και okay, ρε παιδί μου, λες ότι είναι από τις συμπεριφορές, προσέξτε, που είσαι υποχρεωμένος να πεις ότι είναι απαράδεκτη, αλλά μέσα σου λες και εγώ το ίδιο θα έκανα, ρε σήμη σου, που και χειρότερα. Γιατί εμείς αυτό το βίντεο βλέπουμε τη στιγμή, δεν βλέπουμε την ώρα ή τη μέρα από πίσω. Δηλαδή τι μπορεί να έχει συμβεί συνολικά σε αυτή τη γυναίκα και να βγει και εκτός αυτού. Και πήγαν και οι γονείς ενός παιδιού και τη χτύπησαν. Στα δικά μου τα χρόνια θα τη χτυπούσαν επειδή δεν έδιρα αρκετά τα παιδιά. Όχι, δεν τη χτυπούσαν. Στα δικά μας τα χρόνια θα της είπαν γιατί δεν τα πιάσα από τα αυτή. Να τα πας πέρα εδώ, θα το βουλώσουν. Αλλά αν το δούμε στα σοβαρά, το θέμα δεν αφορά την εκπαιδευτικό. Είναι αφορά τις ευρύτερες υποδομές ανθρώπων και εξοπλισμού σε περιοχές όπου επικρατούν, για να το πω κομψά, ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες. Διότι, ας πούμε, επειδή σε εκείνη την περιοχή είναι πολύ μεγάλη πληθυσμοί Ρωμά, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια είναι κάπως διασταλτικά.

και εδώ που τα λέμε, το θέμα είναι ευρύτερο, με αυτό το gentle parenting που λέγεται τώρα, το να είσαι ευγενικός γονιός, απαλός. Να προσαρμόσεις τα συναισθήματα του παιδιού σου. Καμία αντίρρηση, απλώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώνεις ανθρώπους χωρίς όρια.

Οπότε λίγα τα λόγια για την νηπιαγωγό. Γιατί ούτως ή άλλως, παιδιά, για να γίνεις νηπιαγωγός πρέπει να έχεις νεύρα πατσάλι, να πίνεις κάθε πρωί ψυκτικό για το αίμα και ένα Ζάναξ πριν φύγεις από το σπίτι. Μετά είσαι έτοιμος για νηπιαγωγείο.

Εντάξει, κάποιοι μου γράφετε ότι είναι απαράδεκτο, δεν μπορείς να αντιδράσεις έτσι, ακατάλληλος για τη δουλειά, αν δεν μπορείς να φέρεις βόλτα τα πεντάχρονα. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πόσο μάλλον όταν είσαι σε μια ιδιαίτερη περιοχή.

Η γυναίκα μου λέει, κάποιος ήταν δασκάλα σε δημοτικό στα Λιώσια. Μπαίναν μέσα χορεύοντας, πρόχνονταν στις σκάλες. Δεν φώναζε μέσα στην τάξη, αλλά ξεσπούσε στο σπίτι. Χώρισα και ησύχασα.

στηρίζουμε νηπιαγωγό. Είναι η γυναίκα μου νηπιαγωγός και το τι μπούλινγκ τρώει από γονείς και παιδιά δεν λέγεται. Το Gentle Parenting έχει αποτύχει αν δεις τη δουλειά που έχουν κάνει στους σύγχρονους νέους, πόσο νάρκισσους στις σχέσεις. Όσοι κατηγορούν την νηπιαγωγό να πάνε να περάσουν μια μέρα στα νολιώσια, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υποστούν πολιτισμικό σοκ.

Είμαι στην ειδική αγωγή 10 χρόνια. Τι άναξε και τρέλες να πάει σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο να αναζητήσει βοήθεια, έχει πάει? Νομίζω ότι είναι άλλο ειδική αγωγή και άλλο να σε ένα νηπιαγωγείο. Γιατί αν είσαι νηπιαγωγείο, είσαι εσύ για ειδική αγωγή μετά.

Δεν ξέρω ρε γάμο, το περάσαμε πολύ εύκολα μέσα σε μια γενιά που το ένα άκρο στο άλλο. Εμείς γυρίζαμε στο σπίτι, είχαμε σημάδια από τη βέργα ας πούμε στα πόδια και σου έλεγαν οκ, okay, κάτι θα έκανες και τις έφαγες, καλά να πάθεις. Τώρα είμαστε ακριβώς στο άλλο άκρο. Σου μίλησε άσχημα ο δάσκαλος, σου βάλε τις φωνές. Και δεν πας για να υπερασπιστείς τον ψυχισμό του παιδιού σου, πας για να υπερασπιστείς το δικό σου εγωισμό. Το δικό μου παιδί ρε κουφάλα, το δικό μου.

εντάξει, όντως βρίσκουμε πάρα πολλά στην άλλη άκρη. Όπως και αυτή η τόνωση αυτοπεποίθησης που πράγματι κάνουμε στα παιδιά μας. Αγάπη μου, εσύ είσαι το καλύτερο από όλα, είσαι το πιο όμορφο, το πιο έξυπνο. Ουχ. Για να του τονώσουμε το ηθικό. Και μετά όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποιο άλλο παιδάκι που είναι καλύτερο, είναι και πιο όμορφο, τρώει την καρπαζιά στον τρυφερό του σβέρκο. Μετά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που δεν θέλω να το θίξω. Θα μπορούσε τέτοια να σας πει πολλά ωραία, ξέρει, βασιλική πανουριά. Αλλά μου έλεγε ένας άνθρωπος που είναι ειδικός σε αυτά ότι είμαστε κάπως υπερβολικοί στην ένταξη παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Αλλά αυτά δεν τα ξέρω.

Χθες λέει κάποιος παρακολούθησε την τηλετή υποδοχής των πρωτοετών σε ΑΕΗ. Τους είπαν παιδιά, εδώ δεν είναι υποχρεωτικό να είστε, ούτε παίρνετε απουσίες αν φύγετε. Αν θέλετε να μιλήσετε με τους φίλους σας, βγείτε έξω.

Καλά, και εκεί θα βγουν έξω και θα του την πέσουν από την πολιτική νεολαία και θα του πούνε είσαι θύμα, το μέλλον σου έχει ήδη υπονομευτεί. Τέλος πάντων, whatever, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με άλλα.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί, βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς και αυτό το κομματάκι μας το στέλνει η Ρουμπίνη για τις καρδιές μας. Είναι και το πιο πολύ τραγουδισμένο όργανο, έτσι, μαζί με τα μάτια. Επειδή δεν μπορείς να τραγουδήσεις άλλο όργανο, βολεύει η καρδιά. Is everything alright? Ένα όργανο το οποίο κατακρεουργείται, ραγίζει, σπάει, κλαίει. Τις φορτώνουμε πολλά της καρδιάς. Αν και θέλω να σταθώ σε

Κάποιος μου γράφει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή φλεγμονή στα μάτια. Απώλεια της όρασης και βλάβες του συστούς. Πλένετε τα χέρια. Αυτό είναι που εννοούν πέταξε τα μάτια έξω, δηλαδή πάθουν φλεγμονή.

Κάποιος μου λέει ότι έχει φανεί σε νεκροψίες ότι η καρδιά έχει υποστεί κάτι σαράγισμα, πιθανόν λόγω μεγάλης στεναχώριας. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, τι να πω. Τώρα θυμήθηκα και το τραγούδι του Μάντη Χριστοδουλόπουλου που γίνεται δωρητή σώματος. Και λέει, πήρες την καρδιά μου, πήρες το μυαλό μου, πάρε να φοράς και το πουκάμισό μου.

διαβάσω και κάτι πράγματα που μου ανεβαίνει η πίεση. Μια και πιάσαμε τα ιατρικά, τώρα οι κάμερες έχουν πάει έξω από εκείνη την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες ενώ απαγορεύεται. Συζητάνε για το μηχάνημα που είχε η Καριστιανού στο ιατρείο της. Παιδιά, για αυτά υπάρχει μία λύση. Επειδή πρώτα-πρώτα δεν μπορεί να γίνεται έλεγχος όλα. Ούτε οι άνθρωποι μπορούν πράγματι να τα ξέρουν όλα. Μία είναι η λύση. Φυλακή, μπαλαούρο σε κάποιους που θα πιάσουν να παρανομούν, προκειμένου οι επόμενοι να μην τολμήσουν να επαναλάβουν το ίδιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στο μεταξύ διαβάζω όλο αυτό το ρεπορτάζ για το θάνατο του Μαζονάκη, την αστυνομική του διάσταση, και είναι κανονικά σαν να διαβάζει Αγκάθα Κρίστη. Η 9 που ήταν στο ιατρικό.

αν υπάρχει άνθρωπος που θα ψηφίσει Καριστιανού. Κοίταξε, εγώ ήξερα τρεις και ένα ο Μάκης στην Καβάλα τέσσερις. Με το Μάκη δεν ξέρω τι σκέφτεται. Οι τρεις μου λένε πια όχι με τίποτα.

Ένα έκτακτο μήνυμα από κάποιο Κώστα. Άννα, δεν θα ξεχάσω τι μου έκανες. Με χώρισες και σε λίγους μήνες παντρεύτηκες άλλον. Εντάξει, μπράβο σου που την ευχαριστείς δημόσια. Και είναι ωραίο που αντιλαμβάνεσαι την τύχη σου, γιατί όπως λέγαμε χθες, πάρα πολλές φορές η τύχη μας ευνοεί και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.

και άλλους απογοητευμένους από Καριστιανού. Εγώ θέλω να δω τι θα πει τώρα ο Λάκης ο Λαζόπουλος που ξεκινάει πάλι εκπομπές. Αν τη βρίσκει σωστή πράγματι επιλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας, γιατί αυτή την είχε προτείνει. Την κβαντική γιατρό.

Πες την αλήθεια, μου λέει κάποιος άλλος, γιατί δεν διαβάζω αυτά. Τον ζηλεύεις το Λαζόπουλο, είναι όλα αυτά που θα ήθελες. Καλέ, ποιος δεν ζηλεύει ένα πάμπλουτο τύπο? Είσαι με τα καλά σου.

πάει, λέει, μην πηγαίνουμε την Καριστιανό, αλλά ναι, πρέπει να απαντήσω σε κάτι. Μου λέει το ότι αξιοποίησε το δυστύχημα των Ντεμπών για να μπει στην πολιτική κυβαντική γιατρό, το θεωρούσε ok, δεν σου έκανε καμία εντύπωση η ιδιότητά τη. Πρώτα-πρώτα αυτό που είχα πει και το πιστεύω πάντα, ότι είναι δικαίωμά τη, όπω είναι δικαίωμα του καθενό, να μπει στην πολιτική, ειδικά αν θέλει να πετύχει ένα σκοπό. Ήταν πάρα πολύ θεμητό το να κάνει κόμμα, δεν κατάλαβα γιατί να μην είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πίσω από το σκοπό αποκαλύπτει τη ουσία, δεν μπορείς να μην το πεις.

Ποιος δεν ζηλεύει έναν πάμπλουτο τύπο, αναρωτήθηκε ο κ. Κώστας, αφήνοντάς μας να καταλάβουμε το βάθος του ήθους και των αξιών που φέρει μαζί του ο άνδρας. Καλά, εύκολα το καταλαβαίνεις ρε εσύ, γιατί δεν έχει και πολύ βάθος, σιγά. Από πάνω έτσι να σκύψεις φαίνονται οι αξίες μου. Και μια κυλάμε για πλούτο, για αξίες και τα λεφτά. Ξίδι μετόχι. Φανταστικό ξίδι, 7 βαθμών οξύτητας. Και μιλόξιδο. Και τρομερή συσκευασία.

Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι η κβαντική ιατρική, λένε ότι δεν υπάρχει. Ξέρω ότι είναι η κβαντική δημοσιογραφία, αυτή που κάνω εγώ. Δηλαδή μπορείς ταυτόχρονα να είσαι και το ένα και το άλλο, και ας είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Ό,τι σε συμφέρει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, είναι μία.

0: 92,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
11: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Μετά κάτι παθαίνει το αρχείο. Εδώ λοιπόν στη δεύτερη ώρα του Citizen Gizzen στον Best. Μπες στην 2x.gr το site μας, printin.gr τα αξεσουάρ μας. Live 24 για να ακούτε και να στέλνετε μηνύματα. Για να kivis.com για να βρείτε πληροφορίες για το podcast της εκπομπής. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία. Είδατε με μια γιαγιά που της κάνανε έξωση. Ήταν το νίκη της 500 ευρώ, το πήρε το σπίτι εταιρεία. Της λέει γιαγιά, 2.500. Επειδή σε γιαγιά δεν μας κάνουν ούτε η νεφρή σου, ούτε τα μάτια σου. Οπότε αν δεν έχεις 2.500, άντε στο δρόμο. Έγινε ξεσηκωμός, έγιναν διαδηλώσεις, τελικά βρέθηκε μια λύση. Εντάξει, δεν θα πεταχτεί αυτή η γιαγιά στο δρόμο, θα πεταχτεί άλλη σιγά. Αλλά έχει ενδιαφέρον ένα νομοσχέδιο που συζητούν στην Ισπανία. Δηλαδή να παγώσουν τα νίκια μέχρι το καλοκαίρι του 28. Μετά οι συμβάσεις να είναι πενταετής, όχι τριετής. Και να υπάρχει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή.

Τώρα κάποιοι σου λένε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, ότι θα καταπέσει τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, δεν μπορεί σε κάποιον να ορίσει το πόσο θα νοικιάζει το σπίτι του. Εγώ νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό μπορείς, γιατί πια είναι κοινωνικό θέμα.

Γιατί αν τα αφήσουμε έτσι θα γίνουμε πράγματι Σαν Φρανσίσκο. Έτσι ξέρετε τι έπαθαν. Όσο ανέβαινε η Silicon Valley και άρχισε να προσελκύει κόσμο, άρχισαν να ανεβαίνουν και τα ενίκια στην πόλη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα άνθρωποι, καθώς πρέπει άνθρωποι, κανονικοί, με μια κανονική δουλειά, να βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη στο δρόμο. Να, κάποιος μου λέει ότι στη Σουηδία υπάρχει όριο.

Ναι, και όπως βρίσκω τώρα στο AI, και το Παρίσι έχει κάποια όρια και το Βερολίνο. Και στην Ολλανδία είναι ανάλογα με τους πόντους που έχει το ακίνητο, όσον αφορά την τοποθεσία του και αυτά που προσφέρει.

Εδώ παίρνουμε μέτρα που ουσιαστικά αυξάνουν τις τιμές. Πιο φθηνό δάνειο ανεβαίνει αξία του σπιτιού. Επιστροφή ενοικίου το Νοέμβριο, λέει ο ιδιοκτήτης. Οπ, έλα εδώ, φέρε και εμένα κάτι.

ξανά και μια ιστορία που παλιά θα μπορούσε να γίνει ελληνική ταινία ή παραμύθι. Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης κατηγόρησαν μια καθαρίστρια ότι έκλεψε 50.000 ευρώ. Συνελήφθη. Αλλά τελικά απεδείχθη ότι δεν τα είχε κλέψει, τα χρήματα ήταν μέσα στο σπίτι. Πάλι καλά, την είχαν κρεμάσει σε άλλες εποχές. Θυμίζω την περίπτωση της Σπυριδούλας, από όπου πήρε και το όνομά του το συγκρότημα. Δεκαετία του 60 αρχές, η Σπυριδούλα, ένα κορίτσι από χωριό, πάει ψυχοκόρη σε ένα σπίτι στην Καλλιθέα και εκεί ανακαλύπτουν κάποια στιγμή τους λείπουν κάτι δολάρια, 100 δολάρια, και αρχίζουν να τη βασανίζουν με το πιο χαρακτηριστικό, να τη σιδερώνουν. Δηλαδή η αφεντική να της την έκαιγε με το σίδερο. Την είχαν κάνει κοτλέ την καημένη τη Σπυριδούλα και νομίζω έφαγε μόνο λίγη φυλακή αυτή, ας πούμε. Πιο φθηνό δάνειο που απορρεί κάποιος είναι το σπίτι μου, τα προγράμματα σπίτι μου.

Τι άλλο θέλω να πω, ναι, και να καταγγείλω? Τη ζήλια μου βασικά θα βγάλω. Πώς μπορείς να γράψεις κανονικές φούσκες και να οικονομείς εκατομμύρια? Να έπεσε χθες στα χέρια μου ένα βιβλίο, «Ο μοναχός που πούλησε τη Φεράρι του». 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Και σου περιγράφει τις 7 διαχρονικές αρετές της φωτισμένης ζωής. Και λες, ωπα ρε φίλε, κάτσε να τις μάθω κι εγώ. Πρώτη αρετή, γίνει κυρίαρχος του νου σου. Έλα ρε. Δεύτερη αρετή, ακολούθησε το σκοπό της ζωής σου. Πω. Τρίτη αρετή, να κάνεις πράξη το καϊζέν, που είναι η ιαπωνική φιλοσοφία της άενες βελτίωσης. Ζήσε με πειθαρχία, σώπαρε. Σεβάσου το χρόνο σου, υπηρέτησε τους άλλους και αγκάλιασε το παρόν. Ωρε φίλε, τι σοφία και δεν την ξέραμε.

Ζωή, ναι, η αρετή και τη μεν, ακόμα μια αρετή. Μα με αυτό τρελαίνομαι. Αν κάτσουμε τώρα εδώ, ας πούμε, 10 λεπτά, θα βρούμε άλλες 10 πιο πιασάρικες αρετές. Αλλά δεν θα πουλήσουμε 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτό είναι το θέμα.

Δέκατη αρετή, μάθε να λες όχι σε ό,τι σε πληγώνει. Ενδέκατη αρετή, να θυμάσαι ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.

αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το πετύχεις. Ε? Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα ποτήρι νερό γεμάτο ευγνωμοσύνη.

Δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν μόνο προκλήσεις. Η συγγνώμη σε απελευθερώνει. Και μετά μπάτσι, όχι, αυτό δεν πάει. Ξύδι με τόχη στη γεύση τόχη. Θυμήσου, δεν είναι μια μέρα ακόμα, είναι μια μέρα λιγότερη.

Μην αφήνεις το παρελθόν να καθορίζει το μέλλον σου. Η ευτυχία είναι επιλογή.

0: mixing.
1: We the music.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
14: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
15: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Best.

Τι άλλο μου κάνει εντύπωση, ναι, χάσευα στο Netflix ένα true story documentary για έναν τύπο που κατηγορήθηκε ότι έκλεβε στο σκάκι και νίκησε έτσι τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Και το ντοκιμαντέρ ξεκινάει με κάτι που εγώ το βρήκα πολύ υπερβολικό. Και το τσέκαρα μετά με το AI. Οι παρτίδες σκακιού που μπορεί να παιχτούν, ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ατόμων στο παρατηρούμενο σύμπαν. Το οποίο με τρέλανε και λέω, τι εννοεί ρε εσύ, όλα τα άτομα? Ναι, όλα τα άτομα. Είναι κάπου 10 εις την 80. Είναι ένα σύλληπτο νούμερο. Μετά μου εξηγούσε και πώς υπολογίζουν τα άτομα στο σύμπαν που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Τέλος πάντων, δεν το πολύ κατάλαβα εκεί. Αλλά μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και μετά είναι ο τύπος που κατηγορήθηκε ότι κλέβει και επειδή δεν μπορούσαν να βρουν πώς. Γιατί στα μεγάλα τουρνουά πηγαίνουν, ξέρεις, σε ψάχνουν. Δεν μπαίνουν μέσα στην αίθουσα κινητά γενικώς και στο ακροατήριο. Ναι, ο Hans Niemann. Και εμφανίστηκε σε κάποια φάση μια θεωρία που έλεγε ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να κλέψει, και κάποιος ισχυρίστηκε ότι έχει και πληροφορίες γι' αυτό, ήταν μεδονούμενες προκτικές χάντρες. Δηλαδή έβαζε τις χάντρες εκεί που τις έβαζε βαθιά μέσα του, τέλος πάντων, μπούμε σε λεπτομέρειες. Και είχε πάνω και ένα πομπό και κάποιος που παρακολουθούσε την παρτίδα και ήταν συνδεδεμένος με υπολογιστή, τον καθοδηγούσε. Το οποίο το συζητούσαν τον μεταξύ στα σοβαρά και στις εκπομπές και στους κακιστικούς κύκλους. Ότι ο τύπος έπαιζε με προκτικές χάντρες, τις οποίες φαντάζομαι όταν γύριζε στο σπίτι και τις έβγαζε θα ήταν όντως οι πράσινες, οι κόκκινες, πλιάχ, οι θαλασσιές του οι χάντρες. Αλλά λένε ότι μάλλον δεν το έκανε έτσι, ότι απλώς έτυχε μία μέρα.

Αν και κάποιος που παρακολουθεί το σκάκι λέει δεν πιστεύω ότι έκλεψε. Ο Νορβηγός εντωμεταξύ λέει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, έκλεβε γιατί έπαιζε γρήγορα και δεν έδειχνε ότι συγκεντρώνεται τόσο πολύ. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée. Λοιπόν, ανοίγει παιδί τη χαρά να κάνουμε μια ανασκόπηση όσων είπαμε στην εκπομπή. Αν έχετε κάποια παραλυπόμενα να σχολιάσετε ή να πείτε οτιδήποτε άλλο. Και καμιά παραγγελιά μου έχετε, γιατί όχι. Et je t'aimais.

Όποιος ψάχνει ανηματέρ για τη δουλειά τον θες, όλο και κάποιος τα ακούει. Οπότε πες μας το project να δούμε, όλο και κάποιος θα βρεθεί. Πώς το γατί με τα μικρά μάτια να ξυπνήσει, ξύπνα.

Ορίστε, θέλουμε ανηματέρ για παιδική απασχόληση. Δηλαδή ένα ρόμποκοπ, όπως είπαμε, ατσάλινα νεύρα, ψυκτικό στο αίμα και ένα μπάνιο σε διάλειμμα Ζάναξ πριν φύγει από το σπίτι. Είναι για παιδικό πάρτι. Πάρτε μένα, θα ξενιάσετε με τα παιδιά. Μια για πάντα.

Λοιπόν, εσείς που ψάχνετε τον κλόουν, πρώτα ρωτήσατε όντως τη σωστή εκπομπή, αλλά δεν μπορώ. Γράψτε το τηλεφωνάκι. Ή μάλλον πάρτε το mail καλύτερα. Είναι Mafas Clown. Mafas όπως τα ακούτε, με F. M-A-F-A-S Clown. C-L-O-W-N. At hotmail.com. Γράψτε και το τηλέφωνο 210-3238-833. Ούτε εμένα μου άρεσαν τα παιδικά πάρτι, αλλά αναθεώρησε, λέει κάποιος, δεκάδες μαμάδες μόνες. Ναι, για ποιο λόγο είναι μόνες? Γιατί κάποιος βρήκε την ευκαιρία να την κοπανίσει. Δεν το σκέφτεσαι αυτό?

επίσης, φίλε, για να μην παρεξηγήσει, μάλλον για να μην πλανάσει, επειδή τα έχω περάσει από αυτά με τα παιδικά πάρτι. Εκεί νομίζεις ότι βλέπεις γυναίκες, νομίζεις, στην πραγματικότητα βλέπεις μαμάδες.

0: God on my left to tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. Now I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke, he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said.
1: Τη λέει απίστευτη πόθη στη Θεσσαλονίκη. Τον μπλόκαρα από παντού στα social και βρήκε τρόπο μέσω Iris να την βομβαρδίζει με απειλές. Καλέ σιγά, αυτό είναι παλιό κόλπο, γνωστό. Στέλνεις ας πούμε μισό ευρώ και γράφεις και αυτό που θέλεις. Ποια είναι η διαφορά, λέει, μεταξύ γυναικών και μαμάδων? Αντρέα δεν έχει παιδί, έτσι.

Αν κάποιος ήταν από Γαλάτσι και ακούει, πότε θα ανοίξει ο Στίβος? Ευχαριστή και φιλιά στην Άννα. Ξέρω εγώ πότε θα ανοίξει ο Στίβος. Μετά το φεστιβάλ αρχαιοελληνικών καλλιστείων, μπορεί σας πηγαίνουν στην αρχαιοολυμπία να τρέχετε. Το ξύδι μετόχι ήταν μαζί μας στον ουρανίσκο, στην ψυχή, στην καρδιά μας. Γιατί έχει τρομερή οξύτητα, είναι αξέχαστο, 7 βαθμούς. Έχει πολύ ωραίο χρώμα, τρομερό μπουκάλι και έχει και μιλόξιδο.

Ανδρέα, όταν βρεθείς με παιδί ανάμεσα σε μαμάδες, δεν ξέρω αν σου το εύχομαι ή όχι, θα καταλάβεις τι εννοώ, όπως καταλαβαίνουν και περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες.

0: αυτά που λέτε, παιδιά, βγήκε και σήμερα το πρόγραμμα. Η προπαγάνδα, η πλήση εγκεφάλου. Και έρχεται τώρα η Άννα Αναστασίου για να σας πασπαλίσει με ωραίες μουσικές. Σήμερα θα δούμε EuroLeague, ε? Ναι. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια.
1: Γεια σου, Κωστάκη.

0: 92,6.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Το έχω δει στο σινέμα.
13: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Best 92,6. Choose music.

Airboarding, καλό θα ήταν. Αλλά δεν είναι. Μπες στην 92,6. Εδώ παρέα όπως κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4. Άννα Αναστασίου και εσείς στο live24.gr, στο best96.gr. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Έχω δίπλα μου μπίτσικα. Έχω δίπλα μου μπίτσικα και έχουμε μπίτσικα στα αυτιά μας. How soon is later?

Τι νέα από αυτό το παιδί? Δεν έχουμε νέα από αυτό το παιδί. Έχουμε νέα όμως από το καινούριο release. Έσκασε το πρώτο νέο για την Παρασκευή 25 Ιουνίου, Neighborhood. Μαρκόπουλο Complex. Αλλάζουμε δρόμο.

0: πάρα πολύ ωραίο τρόπο ζητάει η Σπυριδούλα να στείλουμε με ένα κομμάτι που αγαπάει η εκπομπή στην φίλη της, την Μένη. Επίσης η Νίνα είναι μαζί με τον μπαμπά της στο αυτοκίνητο, οπότε και για εσάς το σ' αγαπώ στα γαλλικά είναι αυτό εδώ.
1: Je t'aime bien. Aimer bien means to like and aimer means to love. Je t'aime bien. If you want to tell someone that he or she is pretty, you'd say, tu es jolie. Tu es jolie. You can also say, tu es gentil, which means beautiful or nice. And you can say, you're great. Tu es formidable. So, tu es jolie. Tu es gentil. Je t'aime. Je t'aime bien, tu es formidable.
0: Αυτά είναι τα βασικά πρέπει να μαθαίνουμε. Μόνο θετικές δηλώσεις, ωραίες λέξεις, εύγες λέξεις, με όμορφα νοήματα.

0: Tu es gentille. Tu es jolie. Tu es gentille. Je t'aime. Je t'aime is I love you in French.
1: Και με αυτές τις όμορφες λέξεις πάει και μια ωραία είδηση. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων για το 2026. Βέβαια έχουμε για άλλους 3 μήνες μόνο 2026. Όμως κάθε πρώτη πέμπτη του μήνα η είσοδος στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Athens θα είναι ελεύθερη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.

Scratch Massive και είναι σύμφωνοι και αφού ανοίγει την όρεξη για ένα τέτοιο. Τρίτη έχουμε ξαναπεί, είναι η μικρή Πέμπτη. Είναι η Τρίτη που η Ειρήνη αρχίζει και μετράει αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο. Όλο και πιο νωρίς πηγαίνει αυτό με το που ξεκινάει η εβδομάδα. Έτυχε εντεκρεσή λοιπόν μέχρι τις 2.30.

0: look at my teeth. You see music on it. I live music and I speak music.
1: Best.
2: It's more cheaper.
1: And Matthew.
2: And Roots Maneuver.
1: Kumaixi.
2: And we are together in unity.
3: Choose music.
0: Music is my occupation.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

σε κερδίζει λόγω τίτλου Hollywood Sex Tape. Henry Morris στον Best 92,6. Αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνουν τα διάφορα, χρειάζεσαι χρόνο για να τα παρακολουθείς από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε παίρνω πίσω το εξαιρετικό αφιέρωμα του για τον George Michael στα VMA Awards. Ήταν πάρα πολύ κακό, τόσο σε μόνο οι Ray. Οι υπόλοιποι καλλιτέχνες έκαναν κακό και στον εαυτό τους. Δεν υπήρχε vibe, δεν υπήρχε ενέργεια δηλαδή. Δεν υπήρχε αγάπη για τα τραγούδια του George Michael.

Με αφορμή λοιπόν την ανακοίνωση της συναυλίας στο Neighborhood την Παρασκευή 25 Ιουνίου του 2027 στο Μαρκόπουλο Complex. Δεν θα συζητήσουμε τώρα αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για την εκπομπή των πρωινών αύριο, που είναι πάρα πολύ διαδραστικό. Αλλά είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εκεί θα γίνει.

Μέσα στο μήνα που έρχεται μεθαύριο κυκλοφορεί επιτέλους και το νέο άλμπουμ των Fontaines DC, Dopamine Jumper, το οποίο σύμφωνα με το αγαπημένο μου δελτίο τύπου, γιατί εδώ τα λέει όλα, είναι, λέει, ένας θάλαμος ντοπαμίνης.

Τελευταία φορά που ακούσαμε τους New Radical ήταν πριν από 28 χρόνια και έτσι καταλαβαίνεις πως ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και κυκλοφόρησαν καινούριο κομμάτι αρχές Αυγούστου.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Αθήνα 1834-1944. Η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίου 13. Αθήνα.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου.
12: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Best

If You Love Her, μπορείς να της αφιερώσεις και το επόμενο κομμάτι και να πεις ότι αυτό είναι για σένα, γιατί μου θυμίζει το κομμάτι το οποίο μόλις είχαμε γνωριστεί και ακούγαμε συνέχεια. Και ούτως ή άλλως είναι σχεδόν ίδιο με το If You Love Her των Tokyo Tea Room.

0: Διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο από το Ancient Memes προχθές για τις συναυλίες. Πώς πήγαινε σε συναυλία το 2005? Έπαιρνες χάρτινο εισιτήριο και το φύλαγες για πάντα. Είχες ένα συγκεκριμένο μοντελό κινητού, 20 ευρώ και καμία προετοιμασία. Έβγαινε ο καλλιτέχνης και τον κοιτούσες με τα μάτια σου, ήξερες όλα τα τραγούδια, είχες λιώσει το CD. Στην μπαλάντα σήκωνες τον αναπτήρα και έκαιγες τον μπροστινό. Έβγαζε 4 φωτογραφίες, τραγουδιστής ήταν μια φωτεινή κουκίδα. Χάλια αυτές τις φωτογραφίες. Γύριζε σπίτι βραχνιασμένος, ιδρωμένος, αλλά ευτυχισμένος. Ναι. Λέω, πώς πηγαίναμε στις συναυλίες το 2005, εσύ.
1: Πώς πηγαίναμε.
0: Που κρατάγαμε το εισιτήριο, που δεν βγάζαμε καθόλου με τις φωτογραφικές μηχανές, θυμάστε, κουκίδες τους καλλιτέχνες.
1: Κινητά,
0: δεν είχαμε μωρέ τότε, δηλαδή τόσο πολύ. Δεν ήμασταν έτσι, δεν ήμασταν σκλάβοι τους ακόμα. Ήμασταν εμείς σκλάβοι του εαυτού μας. Ρε, εσύ, τι ήταν αυτό το πράγμα?
1: Ποιο?
0: Γιατί το χάσαμε όλο αυτό?
1: Τι χάσαμε?
0: Χάσαμε.
1: Να είχαμε χάσει μόνο αυτό.
0: Εσύ τώρα, ας πούμε, δεν θα ήθελες να έχεις το εισιτηριάκι από την Allison στο χέρι σου να το κρατάς, παρά να είναι μια φωτοτυπία ή ένα απλά μια κούλα χαρτί? Έλα τώρα.
1: Άμα κορνιζάρω όλα τα εισιτήρια που
0: και
1: έχω.
0: Εγώ το έχω κάνει, έχω ξεκινήσει.
1: Δηλαδή
0: έχω ξεκινήσει και λέω, τι χαζί που είμαι, δεν τα βάζα σε ένα μέρος τώρα και ψάχνω σε 200 μεριές. Σε τσέπες.
1: Ποια είναι η πρώτη συναυλία?
0: Δική μου.
1: Ναι.
0: Γούμακ εν γούμακ.
1: Πότε?
0: Τώρα δεν θυμάμαι την χρονολογία, θα το πούνε οι ακροατές. Πάντως είναι Ρόδων. Όχι. 80 κάτι πρέπει να ήταν.
1: Όχι.
0: Ήμουν πάρα πολύ. Άστο. Είχαμε τη μαμά μου.

0: Mixing. Choose music.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

βλέπεις στα social media και νομίζεις ότι δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα, όμως συμβαίνουν. Συμβαίνουν με προσήλωση να παρακολουθεί ο Λένι Κράβιτς την αυλία του γαμπρού. Του γαμπρού, γιατί ποιος δεν θέλει να έχει πεθερό το Λένι Κράβιτς, πες μου. Είναι σίγουρα τυχερός ο Χάρι Στάιλς.

θα μπορούσε να περιμένει κάτι λιγότερο από ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζεται Sunshine. Μόνο χαρούμενα τραγούδια από τους Jungle. Σε περίπτωση που δεν αντέχετε τόση χαρά, μπορούμε να σας μελαγχολήσουμε, να σας βοηθήσουμε σε αυτό με την υπέροχη φωνή της Anne Brun και το Hold Me.

Αυτό ήταν και αργά σήμερα. Συνεχίζετε εδώ με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά μου.

0: 102,6. This is your chance.
1: Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ.
2: The Last Chance Party.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
8: Choose music.

0: 92,6.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: all begins.
1: Δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την προηγούμενη περιοδία τους και ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και νέα πολύ μεγάλη περιοδία. Μαρτίου κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Archive. Not In My Name ο τίτλος του. Not In My Name, το πρώτο single, αν μπορεί κάποιος να το πει single, μιας και είναι ένα τραγούδι. Σχεδόν 17 λεπτών. No revelation. Go to meditation. Old reservations, stolen generation. Bodies remain. Ένα τραγούδι 17-18 λεπτών στο οποίο συμμετέχουν και οι 5 τραγουδιστές των Archive. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Επίσης, στο συγκεκριμένο επιστρέφει η Holly Martin, η οποία δεν συμμετείχε καθόλου στο προηγούμενο, στο Glass Minds. This is not in my name.

Όπως δηλώνει ο Ντάριους, η ψυχή των Archive ήταν παράξενο να τελειώσουμε το Glass Minds και αμέσως μετά να νιώσουμε τόση έμπνευση ώστε να γράψουμε ένα ακόμα άλμπουμ. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς, απλά αντιδράσαμε στα παγκόσμια γεγονότα, στο συλλογικό αίσθημα θυμού που νιώθουμε όλοι. Ο κόσμος έχει γίνει ένα στρεβλό, ένα παραμορφωμένο μέρος. Είναι σαφές ότι η ανθρωπότητα έχει χάσει την ανθρωπιά της κάπου στην πορεία. Not in my name, λοιπόν. Και με τους Archive και το ολοκένουργιο τραγούδι τους ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας, περίπου 14 λεπτά μετά τις 4.

Εδώ λοιπόν θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Μεσημέρι Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου και είστε στον Best στους 92,6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Έχουμε όμως πολλές νέες κυκλοφορίες από ονόματα που αγαπάμε, από ονόματα που δεν γνωρίζουμε ακόμα και που τα μαθαίνουμε τώρα. ...1996... Placebo κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Και εκεί υπάρχει ένα κρυφό track, ένα hidden track που λέγεται HK Farewell. Από αυτό το τραγούδι εμπνέονται οι Placebo και συγκεκριμένα ο Brian Molko για να δημιουργήσει το νέο τραγούδι, το Helen Keller, χτισμένο πάνω στην χαρακτηριστική μελωδία του πιάνου του HK Farewell. Ο τίτλος είναι αφιερωμένος στην εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέα, ακτιβίστρια, την πρώτη τυφλή και κοφή γυναίκα που απέκτησε πανεπιστημιακό πτυχίο. Ο Molko θεωρεί την συγκεκριμένη ως μία από τις αγαπημένες του προσωπικότητες στην ιστορία. Ταυτόχρονα ξεκινούν μια μεγάλη επαιτειακή περιοδία για τα 30 τους χρόνια. Helen Keller, λοιπόν, νέο τραγούδι από τους Placebo.

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλού ΟΤΕ σε προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά στα νέα ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Για 16η χρονιά λοιπόν το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα προγράμματα για όλη την οικογένεια. Θα μάθετε πώς να φτιάξετε το δικό σας τηλέφωνο από πυλό, θα γνωρίσετε τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία και θα ζήσετε μια συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας. Επισκεφτείτε το otegroupmuseum.gr και κάντε δωρεάν την κράτησή σας.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

ακόμα τραγούδι που επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από επίσης 30 χρόνια. Μιας και υπήρχε στο άλμπουμ του Μόμπι του 1995. Με φωνητικά από την Μίμι Γκίνς τότε. Το προηγούμενο Ιανουάριο ο Μόμπι αποφάσισε να το εντάξει στο Future Quiet. Με νέο τραγουδιστή αυτή τη φορά και νέα ενορχήστρωση. Ο τίτλος παραμένει το ίδιο απεσιόδοξος. When it's cold, I'd like to die.

ένα τραγούδι που ακούστηκε και στο φινάλε των Σοπράνος. Καλησπέρα και πάλι, περίπου 21 λεπτά πριν από τις 5, εδώ στον Best, στους 92,6, κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι. Περιμένοντας και σήμερα τα μηνύματά σας μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook.

Εχθές επέστρεψαν και κάποιοι άλλοι παλιοί γνώριμοι, οι οποίοι επιστρέφουν με νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, σηματοδοτώντας παράλληλα 40 χρόνια από το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Το νέο τραγούδι των Erasure έχει τον τίτλο Wings of Love. Ο δίσκος θα λέγεται Radio Radio. 12 Μαρτίου του 27 κυκλοφορεί. Ενώ θα πραγματοποιήσουν και μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία.

Μια περίεργη περιοδία πάντως, που μάλλον έχει δυσαρεστήσει τους φίλους του γκρουπ, μιας και ο Vince Clark αποφάσισε σε μια πρόσμενη εξέλιξη να μην εμφανίζεται ζωντανά επί σκηνής κατά τη διάρκεια της περιοδίας. Όπως εξήγησε μετά την μετακόμισή του από την Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια, τα ταξίδια τον καταπονούν. Θα συμμετέχει κανονικά ως μουσικός διευθυντής, από μακριά όμως από το Σαν Ντιέγκο. Ενώ ο Άντι Μπέλ θα κάνει μοναχικά τη δουλειά του στη σκηνή. Περιοδία θα ξεκινήσει την ερχόμενη άνοιξη και κάποιοι από τους καλεσμένους έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η Ladytron.

ένα από τα νέα τραγούδια των Soft Cell, ένα συγκινητικό αντίο, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Διδήμου και ο συγκινητικός φόρος τιμής στον Dave Ball, ο οποίος ολοκλήρωσε τη δουλειά του λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τον Οκτώβριο του 25. Ο τίτλος, αλλά και η θεματική του άλμπουμ είναι επηρεασμένη από το θρυλικό κλαμπ της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 80, Danceteria. Ένα από τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει είναι αυτό που ακούμε, Out Come the Freaks, σε μια συνεργασία με την Nona Hendrix.

59 σήμερα και ο Μπρετ Άντερσον. Ε, πώς. Μόνο εμείς τα μεγαλώνουμε. 29 Σεπτεμβρίου του 1967. Αυτή η αγαπημένη φωνή, ο frontman των Swede, σήμερα έχει γενέθλια.

Πλησιάζουμε στη μέση και ακόμα δεν σας έχουμε πει για το πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με την εξωτερική θερμομόνωση από την Ιζομάτ. 5 συστήματα, 20 χρόνια εμπειρίας, δεκαετή εγγύηση, εξειδικευμένα συνεργεία, τεχνική υποστήριξη, όλα στο πλευρό σας. Και όλα συνοψίζονται στο Ιζομάτ Thermosystem. Από την Ιζομάτ.

0: 2,6.
1: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
2: Perfectly well, what's going on here.
1: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
3: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

0: 92,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εδώ και πάλι έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα μας, 8 λεπτά μετά τις 5 στον Best, στους 92,6. Να σας θυμίσω ότι οι Κυριακές πλέον αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Στη Νέα Κηφισιά. Εκεί θα μάθετε πώς θα φτιάξετε το δικό σας τηλέφωνο από πυλό. Εκεί θα πάρετε μέρος σε εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις. Φέτος άλλωστε γιορτάζουμε τα 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Στην Οδό Πρωτέως λοιπόν, στη Νέα Κηφισιά, μπείτε στο techgroupmuseum.gr για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας.

Οι περισσότερο μοιημένοι τους γνωρίζετε σίγουρα. Βρίσκονται στην μουσική σκηνή από το 1981. Σχηματίστηκαν στη Ολλανδία. Είναι η Clan of Zymox. Και αυτό είναι το νέο τους τραγούδι, ένα από τα δύο νέα τους τραγούδια. Broken Heart.

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ, οι Boy Harsher. Τίτλος του Get Mean. Ακούμε το Break Me.

Έχουμε όμως και άλλες νέες κυκλοφορίες, όπως το νέο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen. Apples for Isaac, ο τίτλος του. Can't be sold, το τραγούδι που ακούμε.

Είχε περίπου 7 χρόνια να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, παρά το γεγονός ότι γράφει και γράφει πολύ, μιας και τώρα κυκλοφόρησε το 15ο στούντιο άλμπουμ. Αυτός είναι ο Beck. Ride Lonesome, το νέο του άλμπουμ. Ακούμε το It Ends Right Here, νέος Beck.

0: Best 92,6.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζομάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζομάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζομάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Best.

Εδώ και πάλι 20 πριν από τις 6 στον Best στους 92,6. Μαζί μας η Ιζωμάτ με τα συστήματα. Η Ιζωμάτ Thermosystem, 5 διαφορετικά αξιόπιστα συστήματα. 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Δεν είναι λίγα. Και μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Στο 210 55 98 700.

Τώρα μην μας ρωτήσετε πώς, μην μας ρωτήσετε γιατί, αλλά έτσι μας ήρθε να πάμε πολύ πίσω, να πάμε στις αρχές των 70's και σε ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο ελληνικό ροκ συγκρότημα.

Πρωτοεμφανίστηκε στον ιστορικό ομότιτλο πρώτο δίσκο των Socrates Drunk the Conium 71-72. Την επιτυχία τη γνώρισε όμως μέσω του άλμπουμ Φως του 76. Στον οποίο δίσκο την ενορχήστρωση υπογράφει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Eric Clapton, Traveling Light. Εδώ στον Best, στους 92,6. Λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν από το τέλος για σήμερα. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

μηνύματα από τρία ημίωρα γεμάτα με νέες κυκλοφορίες, με φρέσκο ήχο. Ένα ημίωρο ταξίδι σε περασμένες δεκαετίες. Σε τόσο αγαπημένα τραγούδια, σε τόσο αγαπημένους καλλιτέχνες. Με τους Rolling Stones λοιπόν θα σας αφήσουμε και το You Can't Always Get What You Want. Η Εύη δεν θα είναι παρέα μας σήμερα, θα είναι όμως η μουσική της. Εμείς αύριο στις 4 πάλι, εδώ, στον Best. Καλή συνέχεια.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η ώρα είναι 6.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
6: Perfectly well what's going on.
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
7: What's our worst case scenario?
5: Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: 92,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Choose music. Choose best.
14: Once you walk the road, everything becomes clear.
13: 92,6.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Αθήνα 1834-1944. Η γέννηση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6. This is your chance.
3: Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ.
4: The Last Chance Party.

0: 3 στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

όλες καλησπέρες. Βράδυ Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Ένα βράδυ που μάλλον περιμένουμε τη βροχή σιγά σιγά.

βέβαια πότε στάθηκε ο κύριος εμπόδιος, αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Παρέα θα πάμε για την επόμενη ώρα, περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

και ενώ ανακοινώνονται σιγά σιγά τα πρώτα ονόματα των θερινών συναυλιών, ναι από τώρα έχει άνοιξει ήδη η συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του νέου συναυλιακού χώρου στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Διαβάζουμε ότι θα είναι ένας νέος μεγάλος συναυλιακός χώρος και προορισμός φεστιβάλ. Στο χώρο του πρώην Ολυμπιακού Επικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο. Ωστόσο, ήδη συζητιούνται, όπως είπαμε, θετικά και αρνητικά, καθώς πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα προτιμούσαν ένα χώρο κοντά στο κέντρο της πόλης. Και φυσικά υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι σίγουρα θα βολεύει περισσότερο. Καθώς θα έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, θα ενοχλεί λιγότερο όσους τυχόν παραπονούνται για ηχορύπανση. Και θα προσφέρει και ευκολότερο πάρκινγκ μαζί με τη συνολική εμπειρία. Όλα αυτά φυσικά μένουν να φανούν στην πράξη.

η ολοκαινούργια και ήδη αγαπημένη Bicep. Μέσα από το EP με τα τρία κομμάτια που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή που μας πέρασε, αυτό είναι το Air. Συνοδεύεται, όπως είπαμε, και από ένα φιλμάκι μικρού μήκους, σπασμένο σε τρία κομμάτια, όπως και τα tracks. Οι Bicep, οι οποίοι άλλαξαν στούντιο, συνεργάζονται με τον Clark στην παραγωγή, και για αυτούς, όπως είπαν, είναι ένα νέο ξεκίνημα για να μεταμορφώσουν τη δουλειά τους και να το φέρουν πιο πολύ στα μέτρα τους. Πολύ θα θέλαμε να τους ξαναδούμε στη χώρα μας.

Gold και πολύ αγαπημένο Inner City Life. Και αν μιλάμε για την αγγλική ηλεκτρονική jungle, drum and bass, όπως θέλετε πείτε την σκηνή. Φυσικά και ο Gold είναι το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό του οποιοδήποτε. Τον έχουμε δει και σε ταινίες, τον έχουμε δει σε πάρα πολλές συνεργασίες. Και παραμένει ενεργός και δραστήριος.

0: Best 92,6.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Best 92,6.
7: We the music.

Επιστροφή με Mass of Attack. Πιο κλασικό δεν γίνεται αν φύγεις τη συμπαθή. Διαβάζουμε και για τον Ρόμπερτ Ντενά για τον Mass of Attack. Ο Ντελάγια, ο οποίος συνελήφθη για δεύτερη φορά στο Λίβερπουλ για τη συμμετοχή του σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης. Κάμε εντύπωση, άλλωστε η Massive Attack είναι από τους καλλιτέχνες που τόσο στις εμφανίσεις τους όσο και στην προσωπική του ζωή λαμβάνουν ευθαρσώς θέση για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 στον αέρα και τις μουσικές του Best.

πολύ γνωστό και αγαπημένο Hailing εδώ στο remix του John DeGuid και του Nick Moore. John DeGuid τον είδαμε φέτος στη χώρα μας σε μικρές και μεγαλύτερες σκηνές. Το Hailing πίσω στο 2002 μας πήγε. Περιέχει ωστόσο ένα δειγματάκι από Tangerine Dream του 1976 από ό,τι διαβάζουμε.

Και κάτι ακόμη που διαβάζουμε για τη μουσική των Zeros είναι ότι η Gen Z επιστρέφει στη μουσική αυτής της δεκαετίας και δεν είναι μόνο θέμα trend. Γιατί σίγουρα έχουν παίξει το ρόλο τους στα social media, το TikTok, καθώς και οι σειρές και οι νεότερες ταινίες τις οποίες έχουν μπει τα κομμάτια των millennials, θα πούμε. Ωστόσο, η μουσική αυτή λειτουργεί και λίγο ως comfort zone. Γιατί όχι μόνο τους χαλαρώνει, αλλά ακόμη και αυτός ο θόρυβος. Αυτός ο ήχος του βινιλίου, της κασέτας και οι ατέλειες της ηχογράφησης τον κάνουν πιο έτσι comfort, θα λέγαμε. Και φυσικά, γιατί εννοείται ότι κάθε γενιά πάντα θα γυρίζει στις μουσικές της προηγούμενης. Γιατί όλες αυτές οι μουσικές έχουν αναμνήσεις. Για τους millennials μπορεί να είναι η εφηβεία, για την Gen Z είναι τα παιδικά της χρόνια.

Οφείλουμε καλησπέρες στο Αίγιο τη Νέα Σμύρνη, στη Βιτίνα, την Αργυρούπολη και την Κέρκυρα. Καλησπέρες και στο Εγάλιο που είναι πάντα στην παρέα. Στη Θεσσαλονίκη, το Ήλιον, το Βόλο, το Περιστέρι. Καλησπέρες και στη Λοζάνη. Τις καλησπέρες στο Χρήστο και στο κέντρο της Αθήνας. Σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας, και φυσικά σε όσους δουλεύετε ακόμη. Δέκα λεπτά πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Και πάμε κάπως έτσι.

Λίγες τελευταίες καλησπέρες ακούμε στην Αγγελική. Καλησπέρες στη Βιτίνα και το Αμβούργο. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να καληνυχτήσουμε. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα στον αέρα του Best. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 9. Μείνετε συντονισμένοι, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ό,τι και να κάνετε. Τα λέμε και πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Choose music.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: This is your chance.
3: Αυτή την Παρασκευή, 2

0: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Best 92,6.
2: 上からも 感じられる.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Μασούμα. Τι να σημαίνει άραγε? Αποσικάσω φωνητικά από Ναχάουα Ντούμπια. Από πού να είναι άραγε? Με ωραία φθινοπορεινή βροχούλα όσο κατευθυνόμουν προς τα βόρεια προάστια, από όπου και εκπέμπουμε εδώ στο Μαρούσι Μπες 92,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Τρίτης, ακριβώς 44 μετά τις 11. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει και απόψε μουσική όπως κάθε βράδυ. Πάντα παρέα με όλους και όλες εσάς, την καλύτερη παρέα. Best Radio 926, άθανε σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και καλησπερίζω, καλημερίζω, καληνυχτίζω, αναλόγως από πού μας ακούτε, τη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Εδώ παρέα θα πάμε και απόψε μέχρι τη μία.

Ο αγαπημένος μας Σάββας εδώ με το Mindfulness. Αλόχα η Καρία και από εμάς. Γυρίσαμε λέει και εμείς την παρέα. Είπαμε σιγά σιγά μαζεύεστε. Αύριο μπορεί να είναι και η τελευταία μέρα που κάποιοι δουλεύετε σεζόν, καθόλου τελευταία μέρα του μήνα, Σεπτεμβρίου. Οπότε νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε όλοι εδώ. Καλή επιστροφή. Τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο που επέστρεψε και αυτός μόλις από Ικαρία. Καλησπέρα και στο Βαλάντι που ακούει από Κο. Καλοκαίρι λέει ακούμε best και μόνο ακούμε best. Γενικά ακούμε μόνο μπεστάρα. Να σε καλά Βαλάντι για τα ωραία σου λόγια. Και ευχαριστούμε για το support. Με mindfulness θα πάμε μέχρι το πρώτο μας διάλειμμα. Σύντομο θα είναι. Και εδώ επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Καλώς ορίζω, Άλεξ και Άσιμ από Βερολίνο, τα φιλιά μου. Καλησπέρα στην Πεύκη. Καλησπέρα και το δεύτερο βαλάτι που ακούει από κο. Μέχρι στιγμής έχω μετρήσει δύο. Καλησπέρα το Μανώλη που ακούει από Καλυθέα. Την έγινε επίσης. Moments in love, παιδιά, για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Εδώ σε Lost in the Night Mix, τι άλλο. Τέτοια ώρα μόνο αυτό το mix θα μπορούσαμε να ακούσουμε.

Τρίτη βράδυ επιλέξιμο με βελονάκι και best. Γιατί όχι, ό,τι καλύτερο. Καλησπερίζω και Κόρφο Κορινθίας. Επί τη ευκαιρία και για την ανιψούλα μου, την Άλεξ. Και την ξαδελφούλα μου, την Κέλλη. Πολλά φιλιά στο Άμστερνταμ. Καλησπέρα στη Μύκονο. Κλίρκλς, κάπως έτσι. Ακούμε από Τζόπλιν το κομμάτι. Κλίρκλς, έτσι προφέρεται.

Λοιπόν, διαβάζουμε και για τον καιρό. Σημαντική λέει μεταβολή του καιρού τις επόμενες ημέρες, με θελώδεις ανέμους, βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Αυτά λένε οι προβλέψεις. Έρχονται λέει βροχές επίσης. Εντάξει, έρχεται και Οκτώβριος, λογικό. 8 και 9 από φορά ακόμη στο Αιγαίο αναμένονται. Από το βορρά έως την Κρήτη.

για τον Μπραχάμι εδώ και το Χαλόνδρι και η Χάγη ξανά. Το κομμάτι λέγεται Cosmic από Μάζιο, Φιάσκο και Ράντα.

0: Jet d'amour από DSF το remix. Φύγαμε για διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

Ποιος δεν αγαπάει τον ήλιο? Who loves the sun? Από Joe και τα φωνητικά. Το remix από Ayahuasca. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μπες 92,6 μέχρι τη μία. Παρέα θα πάμε με μουσικές. Όπως κάθε βράδυ, Κλεοπάτρα Φιντανίδου βρίσκεται εδώ. Παρέα με την καλύτερη παρέα.

Η αγαπημένη μας Όλγα κουκλάκι εδώ στο Haze. Στο Club Mix, το I Will Fly Club Mix για την ακρίβεια. Η Όλγα, η οποία πριν από λίγες ημέρες, για την ακρίβεια το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, έδωσε ένα υπέροχο live στο Λόφο Καστράκι στη Τραπετσόνα, σε μια ειδική βραδιά που η μουσική συνάντησε τη μυθολογία και την αστρονομία, παρακαλώ, που αλλού κάτω από τα αστέρια, με αστροπαρατήρηση και κινητό πλανητάριο. Πολύ θα ήθελα να παραβρεθώ σε αυτό το live και να ζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία. Δεν τα κατάφερε, αλήθεια είναι. Η διοργάνωση ήταν μια συνεργασία της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την υποστήριξη του Δήμου Κερατσινίου, Δραπετσόνας. Είσοδος ήταν ελεύθερη. Αν είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε αυτό το live, στείλτε μας μήνυμα να μας πείτε πώς ήταν. Όσο για την Όλγα, μας ετοιμάζει νέα πράγματα. Θα σας ενημερώσω σύντομα.

Perception από τα παλιά, επειδή τώρα έχουν τα break. Και λίγο πριν το τελευταίο break, πάμε να ακούσουμε την Licker. Φροντικά από Jamie Irrepressible στο I Am Free. Και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

δύο αγαπημένοι μας εδώ συνεργάζονται στο Unleashed Last Chance. Ο Δημήτρης μας, ο Παπασπυρόπουλος, τα φανατικά από Brian Dalton, το remix από τον Fading Soul. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο. Λίγα λόγια, πολύ μουσική και απόψε, καθότι αρχή της εβδομάδας και λίγο βροχή, οπότε τα λόγια είναι περιτά. Χαλαρώνουμε μέχρι τη μία παρέα

από Enduro Disco. Πολλά φιλιά στο Χάρη Japan. Πολλά φιλιά στην Τίνα. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο απόψινό φινάλε. Χαλαρά το πήγαμε απόψε. Εδώ θα είμαστε και αύριο βράδυ Τετάρτη, λίγο μετά τις 11. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Νίμα Κόρτζι για το φινάλε, Γκόρτζι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, Κλεοπάτρα Φιντανίδη, όταν εδώ από τις 11. Σας υπέρ ευχαριστώ για την παρέα και για το support και απόψε. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά, πολλά φιλιά.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, για πάλι. Φερε, τραγινάτο.

Best 92,6. After hours.